πληροφορία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίδι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του. Τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση.

με. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

πράγματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Θα μείνει για πάντα αν δεν σηκώσετε πεντάλι.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

τα μάτια κάπως παίξανε στη στουπεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Πέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Φορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση. Του τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου. Η ζωή σου ο θάνατός μου, στο λεωφορείο του κόσμου. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου, ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Είμαστε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμίζω.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Τις μουσικές επιλέγει ο Γιώργος Ελευθερίου.

Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντρομπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μπαξέ και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε.

Κι απ' το Ροδόλφο στο Μινά και απ' τον Κοσμά στο Πάνο. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Το γαρπόλι του

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Τις μουσικές επιλέγει ο Γιώργος Ελευθερίου.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις μουσικές επιλέγει ο Γιώργος Ελευθερίου.

να αντέχουν. Τρύπες στα γόνατα από τις υποκλίσεις, τσέπες ξυλωμένες από τα κέρματα, χαλασμένα φερμουάρ χάσχουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου.

μαύρα σου καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύοι παραστάσεις βρέθηκαν εκεί εκτός από εμένα, που σε κρύπτη μυστική

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Τις μουσικές επιλέγει ο Γιώργος Ελευθερίου.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θαρώ πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα.

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω

ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλυσης.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ήταν Σάββατο κι εγώ

Καλησπέρα στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή «Η Βελόνα κόλλησε», η οποία μάλλον ξεκόλλησε, δεδομένη στη συνέπεια στο τελευταίο διάστημα. Και όσο όφυλα κι εγώ αναδύθηκα από τον βόθρο μου και κόντεψα να πάθω και ψήξη, οπότε τι πιο ιδανικό από τα υπόγεια ρεύματα για σήμερα. Θα ασχοληθούμε για την επόμενη μία ώρα με τον δίσκο «Τσαλακωμένες μέρες» του 1998 για την κριτική, παύλα, ανάλυση του οποίου στηρίχτηκα, εννοείται, στο αγαπημένο Δίφωνο, το οποίο έχει βγάλει και με το παραπάνω τα 3 ευρώ που έδωσα στο Θησίο, και θα μας έτσι συνεπάρει, συνοδεύσει σε μια υπαρξιακή κρίση, θα είναι μάλλον, περιπέτεια μπορείτε να τη βαφτίσετε, γιατί είναι πιο εμπορικό, ή τουλάχιστον τίνει να είναι. Ακούσαμε ήδη το πρώτο τραγούδι του δίσκου και θα προχωρήσουμε και με το κομμάτι «Στιγμή», ενώ προφανώς. Και θα συνεχίσουμε με το καινούργια σελήνη. Λίγο πριν ασχοληθούμε με περισσότερες πληροφορίες για τη σύσταση του γκρουπ, τη φάση στην οποία βρίσκονταν κατά τη ζύμωση για αυτό το δίσκο και πολλά άλλα που μου αρέσει να πιστεύω ότι θα έχουν ενδιαφέρον. Απολαύστε.

Και επιστρέψαμε μετά το σύντομο για το πόσο μου άρεσε μουσικό διάλειμμα. Πιο έτοιμη θεωρώ να συζητήσουμε τα υπόγεια ρεύματα, οι οποίοι βρέθηκαν σε έτσι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κατά την συγγραφή αυτού του δίσκου. Είχε προηγηθεί ο πολύ άδικος χαμός ενός μέλους του Βασίλη σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, αφήνοντάς τους όλους αποδεκατισμένους σε μέλη και συναισθηματικά, καθώς χρειάζονταν μια γύρωση συναισθηματική, αν θέλετε. Γενικότερα, τα υπόγεια ρεύματα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον σαν περίπτωση, γιατί ήταν πρώτον πολλά ετερόκλητα στοιχεία, δηλαδή μέλη τους ασχολούνταν με κλασική μουσική, δηλαδή είχαν μουσική παιδεία σε οδείο, κάποιοι ήταν πιο ροκάδες με ό,τι αυτό εγκολπιάζει, δηλαδή το attitude, τα στιλιστικά χαρακτηριστικά, την προσέγγιση κατά κύριο λόγο την υφολογική. Ενώ άλλοι έτειναν προς το πιο λυρικό στοιχείο του έντεχνου, το οποίο δημιουργούσε πολλές προστριβές, είχε όμως και τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα πολύ μοναδικό μουσικό κράμα, το οποίο και έγινε. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι δυσκολεύτηκαν να το αγκαλιάσουν ως τέτοιο, γιατί εκεί που συχνά μπορεί να βλέπει ένας κριτικός ή ένας ακροατής μία τομή, έχει προηγηθεί τρομερή συχνά δυσκολία στη συνεννόηση και τη σύνθεση αυτού του τελικού αποτελέσματος. Και τα υπόγεια ρεύματα δεν ήταν εξαίρεση σε αυτό. Το πράγμα το οποίο συζητάνε εκτενέστερα στο Δίφωνο και τον μοναδικό Αργύρι Ζήλο, και δηλώνουν ότι ο συγκεκριμένος δίσκος και το να βγάλουν τέλος πάντων μία δουλειά εκείνη την περίοδο ήταν στην πραγματικότητα αντίδοτο στη μελαγχολία. Οπότε μία τομή θα μπορούσε να είναι η μουσική που είχαν κάνει λόγω του τι πάντρευε, αλλά μία άλλη ήταν το πώς κλήθηκαν να αγκαλιάσουν αυτή τη συναισθηματική πυκνότητα που ακολούθησε την προαναφερθής απώλεια. Και εν τέλει οδηγήθηκαν στο να είναι και ο πιο αγαπητός ή από τους πιο εμβληματικούς, να το θέσω καλύτερα, δίσκους στην πορεία τους μέχρι και σήμερα. Αλλά επειδή δεν θέλω να γίνω φλίαρη και είμαι σίγουρη ότι προτιμάτε τις δικές τους αγγελικές φωνές, θα προχωρήσουμε στο «Πώς πονάει ένα χάδι», το οποίο ήδη από τον τίτλο μας προειδεάζει για το τι μέλετε να ακολουθήσει και την βαρύτητα που κάπως χαρακτηρίζει αυτό τον δίσκο σε επίπεδο υπαρξιακών ανησυχιών, αλλά και σχολιασμού, ας πούμε, του κλίματος στο οποίο κλήθηκαν να τον γράψουν.

0: Υπόγεια ρεύματα λοιπόν κυρίες και κύριοι, όπως και ο Κηφισός αφού τον πέτωσαν και αυτό χρησιμοποιώ ως γέφυρα για να κάνουμε μια εισαγωγή στη σχέση των υπόγειων ρευμάτων με τα δυτικά προάστια, Εγάλεο, Πετρούπολη και Περιστέρη, πανταχού παρούσες γειτονιές, κυρίως στις εκπομπές μου, αλλά γενικότερα και στα μουσικά δρόμενα, από ό,τι έδειξε η ιστορία. Και τα υπόγεια ρεύματα δεν αποτελούν εξαίρεση. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό στη μουσική τους είναι αυτό, γιατί φέρνουν αυτό το βίωμα των πολυκατοικιών, της πλατείας, χωρίς τοπικιστικό χαρακτήρα. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή δεν είναι ότι κάνουν name drop το Περιστέρι και το Εγάλεο, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ ενσωματωμένο σε αυτά που επιλέγουν να γράψουν και στην προσέγγιση που υιοθετούν. Είτε αυτό είναι για την φθορά των σχέσεων, όπως αποτυπώνεται, είτε γενικότερα αυτό το υπαρξιακό στοιχείο το οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο στο συγκεκριμένο δίσκο, αφού μοιάζει να βρίσκουν ποιήση μέσα στη φθορά, και δικαιολογεί και μάλλον αιτιολογεί το πλαίσιο στο οποίο έγινε η συγγραφή. Κάποια τραγούδια έχουν πολύ πιο έντονο ηλεκτρονικό ροκ στοιχείο και άλλα όπως το «Πώς πονάει ένα χάδι» είναι κάποιες πιο μελωδικές εκφράσεις θα μπορούσα να πω, εξομολογήσεις θα επιλέξω να πω. Από τα μέλη. Οπότε θα προχωρήσουμε στο «Μπορεί να μοιάζεις», το οποίο ήταν από τα ιδιαίτερα δημοφιλή κομμάτια στο συγκεκριμένο άλμπουμ και επανερχόμαστε με λίγο παραπάνω τρίβια για το τι έκανε αυτή την μπάντα πραγματικά μοναδική.
1: Μπορεί να μοιάζεις με εκείνους που βρίζω κι όμως σε ψάχνω και σε αγγίζω.

Και επιστρέψαμε για όσους συντονιστήκατε τώρα, ακούτε ραδιοπάντιον και την εκπομπή Βελόνα Κόλλησε. Η σημερινή προσέγγιση μοιάζει περισσότερο με στήλη απόψεις παρά με δισκοκριτική. Κυρίως γιατί ακούγοντας σήμερα αυτό το δίσκο σχεδόν 3 δεκαετίες μετά και ούσα 23, γιατί απευθυνόταν κυρίως σε παιδιά που ενηλικιώνονταν στα 90s, με εντυπωσιάζει το πόσο λίγο έχει χεράσει, το οποίο μπορούμε να σχολιάσουμε για πολλούς από τους δίσκους που έχουν κατά καιρούς αναφερθεί. Και νομίζω ότι ίσως ευθύνεται το ότι οι άνθρωποι συνεχίζουν να κουβαλούν τις ίδιες μικρές ήττες, αν θέλετε, είτε είναι από τα δυτικά, είτε από το κέντρο. Τα προάστια ίσως έχουν άλλη άποψη, όταν εκπροσωπηθούν δε όντως σε αυτή την εκπομπή θα τα σχολιάσω. Μέχρι τότε κέντρο και δυτικά. Ίσως επειδή οι πόλεις συνεχίζουν να παράγουν μοναξιά με την ίδια συνέπεια. Οπότε δίσκοι όπως το «Τσαλακωμένες μέρες» εξακολουθούν να είναι μια παρέα στη διαδρομή της επιστροφής, είτε είναι από τη δουλειά μας, είτε είναι από τη σχολή, και μας κρατάνε προσγειωμένους, γιατί τα υπόγεια ρεύματα και ειδικά σε αυτό το δίσκο κάνουν αυτό πάρα πολύ καλά. Δεν είναι μία μουσική η οποία αποβλέπεις το να σε αφήσει πιο αισιόδοξο, αλλά ούτε απαραίτητα να σε μαυρίσει, αν θέλετε, παραπάνω. Σου υπενθυμίζει απλά ότι ίσως τελικά δεν είσαι τόσο μόνος σε όλο αυτό το υπαρξιακό χάος. Και επειδή κατά τη δήλωσή τους τους αρέσει να μην λένε πολλά και προσπαθώ να το τηρήσω για την σημερινή εκπομπή, πάμε στο εμβληματικότατο κομμάτι «Τσαλακωμένες μέρες», στο οποίο επιστρέφουν διαχρονικά όσοι το πρόλαβαν στην πρώτη του έκδοση ή όσοι το ανακάλυψαν μεταγενέστερα, αλλά με κάποιον τρόπο τους ακούμπησε ή τσίμπησε έτσι λίγο παραπάνω.

0: Και επιστρέψαμε σχεδόν ποιητικά λίγο πριν πέσει το σήμα, έχοντας εκφράσει την αστική φθορά στην οποία υπόκεινται όλοι. Και αισθάνομαι ότι δεν εξαιρείται και, ας πούμε, ο τελευταίος κάτοικος ενός οικισμού, ούτε καν χωριού, το οποίο βέβαια είναι μια θερσίτατη δήλωση, δεδομένου ότι δεν έχω ζήσει σε οικισμό, ούτε καν σε χωριό. Απλά το σχόλιο μου έγκυται περισσότερο στο πόσο δεν έχει κανείς ανοσία σε μια καθημερινότητα διαρκώς πιο βαριά, με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει για τον καθένα. Πλέον είμαστε περίπου στα μισά του άλμπουμ και νομίζω ότι έχει γίνει αισθητή η φωλογική ρευστότητα, καθώς μεταβαίνουν από πιο ροκ κομμάτια, διατηρώντας αυτή την πιο σκοτεινή διάθεση, όπως το «Τσαλακωμένες μέρες», αλλά περνάνε και από μπαλάντες εξίσου μελαγχολικές και συναισθηματικά φορτισμένες, όπως το «Πώς πονάει ένα χάδι» και το «Μπορεί να μοιάζεις». Θα προχωρήσουμε στο κομμάτι «Άδειο μυστικό». Όπως εξίσου μυστικό είναι και το «Πότε θα παίζει το σήμα». Είναι όμως ένα από τα πιο παραγνωρισμένα κομμάτια τους, γιατί πετυχαίνουν κάτι δύσκολο, το οποίο είναι το να κάνουν τη σιωπή μουσικό στοιχείο. Τα κενά που έχουν επιλέξει λένε σχεδόν περισσότερα από τους ίδιους τους στίχους και κατορθώνουν να μας βάλουν σε μία θέση που πολύ αγαπώ και πιστεύω ότι λείπει, η οποία είναι αυτή της ενδοσκόπησης και της ανασκόπησης. Γιατί όταν η μουσική πάβει να είναι background noise, καλούμαστε να επεξεργαστούμε λίγο καλύτερα το τι συντελεί σε αυτή την μουσική εμπειρία. Είτε είναι ο υπαρξιακός στίχος, είτε είναι η μελωδία που μας κρατάει hooked. Προχωράμε λοιπόν.
1: Παράσιτα τους σκύβουνε με δυνατές τις σάλπιγες, χειρονομίες κρύβουνε, αγωνιούν μας φύγουνε. Με χλιάρα εμβόλια στη δύνη ταξιδεύουμε, με λίγα περιφόρια στα όρια χορεύουνε. Από το μισή σκόνηση μάγρα μου συνταγή, με μια νεκρή ανόρθωση παθαίνεις διακοπή. Με μια νεκρή ανόρθωση παθαίνεις διακοπή. Με μια νεκρή ανόρθωση.

Και απόψε θέλω να σε δω. Μη ρωτάς πως έφτασαν όλα ως εδώ. Μου λες ξανά

0: Ήταν λοιπόν το άδειο μυστικό μαζί με το τελείωμα του τσαλακωμένες μέρες, γιατί μου το έκοψε προηγουμένως. Βέβαια, όταν κάνουν DIY μπάντες τους εκθιάζεται, οπότε το DIY ενέχει το στοιχείο του Σαρδάμ και της τεχνικής δυσκολίας, την οποία καθημερινά υπερβαίνω. Εκτός από τις προηγούμενες 2 εβδομάδες, η οποία ήταν, ας πούμε, ανυπέρβλητη. Γενικά, μετά το συγκεκριμένο κομμάτι, θεωρώ ότι αξίζει να αναφερθούμε και... γιατί είναι πάρα πολύ αντιπροσωπευτικό για τη σχέση τους με την ποίηση, καθώς έχουν μελοποιήσει πολλά ποίηματα και είναι από τα πράγματα που αγαπώ και στα υπόγεια ρεύματα και στα διάφανα κρίνα. Εννοείται αυτή η ενδοσκοπική διάθεση, αλλά και οι αλληγορίες και η ποιητικότητα που ανεξάρτητα από την μουσική υπόκρουση είναι παρούσα. Πότε περισσότερο αιχμηρή και κοινωνική, πότε βαθιά προσωπική, αλλά εξίσου επιδραστική. Σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε πως και το άλμπουμ τους Οργή Λαού, το οποίο είναι το πιο καινούριο, περιέχει συνθέσεις βασισμένες σε έργα των γνωστών ποιητών, όπως του Κώστα Καριωτάκη, του Κώστα Βάρναλη και του Κωστή Παλαμά. Οπότε σας ενθαρρύνω σίγουρα να ανατρέξετε και θα γίνει και live στις 13 Ιουνίου, στο οποίο θα αναφερθώ και στο τέλος της εκπομπής, κυρίως για να επιβεβαιώσω ότι δεν έχω κάνει λάθος την ημερομηνία. Και θα προχωρήσουμε, γιατί ο χρόνος δεν ξεπερνάει κανέναν και μας απομένει λίγος, με το τραγούδι «Μία φυλακή», η οποία δεν αναφέρεται στον θεσμό, αυτή την ιδρυματοποίηση, αλλά στην πιο μετέωρη ιδρυματοποίηση, την μη θεσμική, η οποία είναι χειρότερη ίσως, και οριοθετείται από την επανάληψη, την καθημερινότητα και την αίσθηση ότι η πόλη μικραίνει κάπως τον άνθρωπο.
1: Για μια στιγμή έμεινες μόνος σου και κοίταξες πιο πέρα. Μια φυλακή με γκρίζους στίχους μελοθάνατον ημέρα. Και τριγυρνάς φωνιά προσμένοντας σαν ταύρο στην αρένα. Σαν μεθυσμένος και τα λόγια σου είναι ξένα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και επιστρέφουμε λίγο πριν το τέλος, ενώ μας απομένουν η κοιλιά της σιωπής, οι φωνές και ο αγέρας δραπέτης. Η κοιλιά της σιωπής είναι ένα αρκετά μελαγχολικό κομμάτι επίσης, καθώς έχει αυτό τον συγκρουσιακό χαρακτήρα, απλά εσωτερικευμένο. Δηλαδή, είναι μια σύγκρουση σκέψεων και ενορμήσεων, θα μπορούσε να πει κανείς, μεταξύ του ότι κάπως στοιχειωνόμαστε από όσα μπορούμε να πιστεύουμε για μας. Απ' τη μία, απ' την άλλη, τα βρίσκουμε μπροστά μας. Δεν είναι όμως και βασισμένα σε αληθινά γεγονότα, πάντοτε. Και κάπως θέλουμε να μας αφήσουν, ενώ μπορεί να μην τα αφήνουμε. Και θα αφήσω τα υπόγεια ρεύματα να εκφραστούν πάνω σε αυτό, σίγουρα καλύτερα από ό,τι κατάφερα εγώ το προηγούμενο ένα λεπτό, πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος.

0: Ήταν λοιπόν η κοιλιά της σιωπής, η οποία σαν συμπλήρωμα στη μελαγχολικότητα αρχίζει να θέτει λίγο πιο έντονα στο επίκεντρο και τον εσωτερικό μονόλογο, με όλες τις αντιφάσεις που μπορεί αυτός να προκαλεί, λίγο πριν περάσουμε στο τραγούδι «Φωνές», το οποίο έτσι πολύ με ευχαριστεί η αντίθεση μεταξύ «Κοιλιά της σιωπής» και «Φωνές» σαν τίτλοι, αλλά και σαν ύφος. Οπότε πάμε να το απολαύσουμε πριν κάνουμε ένα κλείσιμο στις θεματικές που αποτυπώνουν τα υπόγεια ρεύματα και βρίσκω εν τέλει τόσο γοητευτικές.
1: Υπάρχουν τις λέξεις και τα οράματα, φωνές που τρέμουν μπροστά στις ενοχές, φωνές που φέρνουν στο παρελθόν κατάματα.

πόνο στα μάτια φωνές. Σηκώνουν βάρος, έρχονται φωνές. Στα δεξιά οι λέξεις, το φως ξεχύλισε. Φωνές όλο πιο βαθιά.

ζαλίζουν με φωνές. Όλο πιο βαθιά, χοντρές, ασυγκέραστες φωνές. Φωνές που ελπίζουν, κάνουν θόρυβο, πόρτες ανοιγοκλίνουν φωνές. Στα μάτια μου φωνές, τυφλώνουν φωνές.

Και σιγά σιγά, λίγο πριν το τέλος, η αποτίμηση που θα έκανα εγώ, αν έπρεπε να τη συνοψίσω με μία λέξη, στιχουργική αποτίμηση για την ακρίβεια, νομίζω θα ήταν η λέξη φθορά. Όχι όμως ως ήττα, και είναι και αυτό που εκτιμώ ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη δουλειά, αλλά ως τρόπος ύπαρξης μέσα στην πόλη γενικά. Η οποιαδήποτε εξιστόρηση υπάρχει δεν γίνεται με όρους θεάτρου, με αρχή, μέση και τέλος, ούτε υπάρχουν μεγάλες καμπές. Απλώς είναι μια συνοδεία και μια, δεν θέλω να πω κανονικοποίηση, απλά αναγνώριση της κανονικότητας στην οποία υπόκεινται οι περισσότεροι. Ακόμη και ο έρωτας δεν αντιμετωπίζεται ηρωικά, αλλά του αναγνωρίζεται η ατέλεια, όπως και στις περισσότερες συνθήκες που περιγράφονται στο δίσκο. Είναι συχνά εύθραυστος, ανολοκλήρωτος και σχεδόν πάντα κουρασμένος. Υπάρχει μια αργή φθορά, μια διάβρωση των σχέσεων του ανθρώπινου πνεύματος, αλλά μέσα σε όλα αυτά κατάφερε

περισσότερη βεβαιότητα. Μπορώ να πω πως έχετε τη δυνατότητα να τους απολαύσετε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για μια συναυλία αφιερωμένη στην μελοποιημένη ποίηση, όπως γράφει το site του more.com, και πολύ εύστοχα μου πουλάει αυτά τα εισιτήρια, τα οποία ούτως ή άλλως με περίσσιο ενθουσιασμό θα έκλεινα. Οπότε καλό απόγευμα. Συνεχίστε να ακούτε μουσικές που σας εκφράζουν ή σας κάνουν τον αβίωτο πιο βιώσιμο. Και καλό απόγευμα.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίδι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του. Τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να

προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Όταν έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου, τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Σε μένα αφήνες τώρα. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά.
0: Μ' αρέσει που είστε έτσι. Μπαίνω
1: δυναμικά, θα πάρω το κολλάι. Εκπέμπουμε ζωντανά μέσα από το παντιό. Τώρα ακούτε τον ιδιαίτερο καλεσμένο, όπως είδατε και στο ποστάρισμα περί της εκπομπής. Είμαι ο Άλεξ. Έχω έρθει εδώ στη φίλη μου την Εφελή και λέω να σου δώσω την πάσα τώρα να συνεχίσεις εσύ από εδώ και πέρα να πεις τα πιο ειδικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, είμαστε όντως στο Ράδιο Πάντιο. Έκανε τρομερή παρουσία.
1: Αλήθεια.

0: Εγώ δεν μπαίνω τόσο δυναμικά, η αλήθεια. Με τρομάζει και μια φορά τώρα.
1: Εντάξει, να τα βρούμε, να τους βρούμε τους ρυθμούς μας.
0: Κατάλαβες, επειδή πρέπει να μιλάς στο μικρόφωνο, το κάπως είναι έτσι λίγο περίεργο. Ναι, λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ακόμη μια εκπομπή της ΣΟΣ της φοιτητικής ζωής. Και γενικά η εκπομπή δεν αφορά μόνο, ας πούμε, τους φοιτητές. Έχει να κάνει περισσότερο με την ηλικιακή ομάδα στην οποία βρίσκεσαι.
1: Το έχω καταλάβει, εξ αρχής.
0: 18-25 που κάπως...
1: στον περίγυρο, είτε είναι φοιτητές, είτε στον περίγυρο τους έχουν φοιτητές που κάνουν τη ζωή. Που έχουμε κοινές πτυχές στη ζωή μας και κοινά ενδιαφέροντα.
0: Για παράδειγμα, αυτό το θέμα είναι κάτι...
1: Είναι πολύ hot το σημερινό το θέμα, η αλήθεια είναι. Είναι πολύ hot.
0: Έχει λίγο πλάκα. Ναι. Έχει λίγο πλάκα.
1: Για να συνεχίσουμε, μου συγχωρείς.
0: Όχι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, Άλεξ.
1: Δεν κάνει τίποτα, χάρα μου. Εννοείται.
0: Έτσι στο...
1: Χωρίς δεύτερη σκέψη. Μία που μου πες, άμα θέλω να έρθω και πώς απάντησα. Ναι. Δεν ξέρω. Είμαι τέτοιος άνθρωπος. Γιατί όχι. Να το δοκιμάσουμε κι αυτό. Θα έχω να το λέω. Μου έλεγε η μαμά μου που ποτέ θα περάσεις ούτε από την πάντιο απ' έξω. Αλλά έλα που είμαι και μέσα και κάνουμε και εκπομπή τώρα.
0: Έτσι.
1: Ακούς μανά. Σίγουρα θα ακούει.
0: Ναι, και να ξέρεις ότι έχω γραφούμε. Οπότε άμα θέλεις.
1: Ναι, θα το έχω να παίζει. Κάτσε γιατί χτύπησα.
0: Άμα θέλεις, μπορώ να σου το στείλω έτσι ώστε να το βάλεις στη μαμά σου.
1: Σίγουρα ακούει. Είναι live.
0: Και σε ακούνε από 4 διαφορετικές χώρες.
1: Όπου πανευρωπαϊκοί είμαστε, παγκόσμιοι.
0: Και σήμερα γίνεται με το Final Four, πρέπει να μάθουμε τι γίνεται. Κερδίζει ο Ολυμπιακός.
1: Δεν ξεκινάει σήμερα, νομίζω.
0: Δεν έχει σήμερα.
1: Όχι, νομίζω είναι.
0: Τι μέρα, σήμερα
1: είναι το Πουσοκού. Είναι το Πουσοκού, ναι.
0: Ναι, Παρασκευή παίζει ο Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτς, εντάξει, αναμένουμε.
1: Και έχει και Iron Maiden. Νομίζω το Σάββατο. Ναι, Παρασκευή νομίζω είναι ο μητελικός του Final Four. Σάββατο συναυλία Iron Maiden. Κυριακή τελικός. Έτσι έχω, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει.
0: Τέλος πάντων. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην ΣΟΣ της φοιτητικής ζωής. Το σημερινό μας θέμα είναι κάτι το οποίο πραγματικά αφορά, νομίζω, έτσι πιο όλο τον κόσμο έχει γνώμη γύρω από αυτό. Λοιπόν, και κάποια περίσταση.
1: Το θέμα είναι το σχέση με πρώην,
0: Νομίζω αφορά τις κοινωνικές, έτσι... σχέσεις, είτε σε ανθρώπινο... Δεν ξέρω, νομίζω υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαβαθμίσεις, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις πρώην.
1: Σωστό για αυτό, οπότε...
0: Ναι. Και έχει να κάνει με το πώς το... Ναι, πώς θα ήθελες εσύ ιδανικά να γίνεται. Μπορεί να γίνεται, μπορεί να μην γίνεται. Έχω πάρει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες.
1: Για πάμε απαντήσεις. Για πάμε να δούμε. Είμαι κι εγώ περίεργος να δω τι έχουν πει τα παιδιά.
0: Αυτό θα το δούμε στη δεύτερη φάση.
1: Α, ναι. Να. Εντάξει, πάμε τότε στην πρώτη φάση.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε στο ερωτηματολόγιο. Λοιπόν, ήθελα να σχολιάσω ότι πάρα πολλά άτομα γενικά μπήκαν και απαντήσαν το ερωτηματολόγιο. Γεγονός που πραγματικά με παρακίνησε να δω ότι ο κόσμος... Βασικά είδα ότι ο κόσμος παρακινείται από το...
1: Την εκπομπή.
0: Όχι από τη συγκεκριμένη εκπομπή, αλλά από το θέμα το συγκεκριμένο.
1: Είναι θέμα πολύ hot όπως προείπαμε. Οπότε για πάμε να δούμε λίγο.
0: Εσύ έχεις...
1: Εγώ τέτοιο βίωμα. Πώς θα θέλω... ποια είναι η ερώτηση. Για πάμε, για κανένα.
0: Θα κρατούσες, θέλεις να κρατήσεις...
1: Επαφή με πρώην.
0: Ναι.
1: Τι επαφή, φιλική.
0: Ανθρώπινη.
1: Ανθρώπινη. Ναι, γιατί
0: όχι. Ναι, πώς είναι. Έχει διαβαθμίσεις.
1: Έχει διαβαθμίσεις. Τι να σου πω τώρα. Από προσωπική εμπειρία, βίωμα. Ναι, εγώ σε μια σχέση που είχα, γιατί δεν έχω κάνει και παραπάνω μια σοβαρή σχέση, σε μια σχέση που είχα, που χώρισα με την κοπέλα που ήμασταν μαζί και το καιρό, κρατήσαμε μια ανθρώπινη σχέση, απολύτωσα μέχρι εκεί και τίποτα παραπάνω. Αλλά ναι, δεν μπορώ να πω ότι έχω βιώσει κάποιο χωρισμό και κράτησα μετά κάποια διαφορετική υπόσταση, λέγεται.
0: Να. Ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή, ας πούμε, γενικά χωρίζεις καλά ή άσχημα?
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω τώρα. Είναι και ανάλογα για το θέμα και ανάλογα για τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Με τον τελευταίο άνθρωπο που ήμουν μαζί, ναι, χώρισα σχετικά καλά. Ναι, βασικά ναι, χώρισα σχετικά καλά. Οπότε ούτε κρατιά κρατάω για κάτι. Και εκείνη το ίδιο πιστεύω. Τα καλά μας έχουν μείνει, προχώραμε και οι δύο τις ζωές μας και μέχρι εκεί. Τώρα σε άλλες περιπτώσεις πιο μικρός, είμαστε με 25 χρονών. Ωραία. Πιο μικρός τώρα στα 20, στα 19 και στα 18, δεν μπορώ θεωρώ ότι είχα κάτι σοβαρό για να σου πω πώς χώρισα. Ότι χώρισα άσχημα, ότι υπήρχε κάτι δυνατό, κάτι έντονο, ήμουν και μικρό παιδί. Οπότε, να χώρισα.
0: 18 χρονών μικρό παιδί.
1: Τι ήμουν ένα μεγάλο παιδί, γιατί τώρα στα 25
0: τι ήμουν. Okay. Απλώς υπάρχουν και πλατωνικοί έρωτες, δεν υπάρχουν.
1: Πλατωνικοί έρωτοι. Εντάξει, σίγουρα. Δεν θυμάμαι τώρα να. Α! Θυμήθηκα βασικά. Ναι, όταν ήμουν γύρω στα 18, ήμουν να μια ταραβριζόμενη μια κοπελίτσα. Που αυτή ήταν. Εγώ είμαι από την Αθήνα, ωραία. Τότε ήμουν στην Καλαμάτα. Σπούδαζα ένα φεγγάρι που εν τέλει δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Αλλά τέλος πάντων, μην παρεκκλίνουμε. Αυτή ρε φίλε ήταν πιο μικρή από μένα, κανένα δύο χρόνια. Τότε εγώ ήμουν 19, αυτή ήταν 17. Τέτοια φάση. Και μου λέγανε, μην μπλέξουμε καλά ματιανή. Ναι. Πόσα ξέρανε αυτοί οι άνθρωποι. Τρέλα, μια τρέλα. Και εν τέλει. Τι να σου πω τώρα, πώς τελείωσε. Απλά με έκανε μπλοκ από παντού, πολύ χειριστική, διάφορα πράγματα. Προσπαθούσε να γίνει, δεν τον το κατάφερνε κάτι τέτοιο σε καμία των περιπτώσεων. Τέλος πάντων, τρελή για δέσιμο, ρε φίλε. Δεν είναι ότι τσακωθήκαμε κάτι τέτοιο, αλλά με αυτήν, ας πούμε, δεν θεωρώ ότι έκοψα κομπλέ. Μετά με ξαναθυμήθηκε μετά από 4-5 χρόνια. Βασικά ένα τριετία με θυμάται και μου στέλνει. Δεν ξέρω τι φάση περνάει. Αλλά ναι. Εσύ. Για πες μας για σένα, γιατί μόνο για μένα ρωτάς.
0: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι πως μπορώ να δω τον εαυτό μου σε αυτή την κατάσταση την οποία περιέγραψες.
1: Στην πρώτη ή δεύτερη.
0: Ε?
1: Στην πρώτη ή δεύτερη, να χωρίσεις ανθρώπινο, ξέρω εγώ, ή...
0: Γενικά, ναι, πιστεύω ότι έχω χωρίσει ανθρώπινο.
1: Οκ.
0: Αρχικά, τι καθορίζεις ως σχέση.
1: Ως σχέση. Εγώ ό,τι καθορίζω ως σχέση.
0: Ας πούμε, για να χωρίσεις από κάπου πρέπει να είσαι.
1: Από ένα δεσμό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχει να κάνει με την... Είναι πιο βαθιά η ερώτηση.
0: Έχει να κάνει με την αναβάθμιση, δηλαδή αν υπάρχει συναίσθημα. Δεν είναι, ας πούμε, κάποιος που...
1: Προφανώς μιλάμε για ένα δεσμό που...
0: Για σχέση.
1: Που...
0: Ναι.
1: Που έχει πολλά συναισθήματα, καλά, κακά, ανθρωπίνα.
0: Ναι, οπότε εκεί πέρα κάπως νομίζω ότι αναπόφευκτα δεν μπορείς τελείως. Να μην έχεις μια ανθρώπινη επικοινωνία ακόμη.
1: Ναι, σίγουρα όταν υπάρχει, όταν υπάρχουν όλα αυτά τα συναισθήματα στη μέση, σίγουρα θα προσπαθήσεις, άμα δεν είναι ανάλογα για τον τρόπο που θα τελειώσει με τον απέναντί σου, να μην έχεις εγωιστικές στάσεις κτλ. Και να.
0: Έχω θετική σκέψη, ας πούμε, έχω θετική σκέψη για όλους μου τους πρώην.
1: Και καλό αυτό, είσαι καλός άνθρωπος, μάλλον.
0: Ενώ είναι και αυτοί όμως καλοί άνθρωποι, πιστεύω. Είναι καλά παιδιά.
1: Ναι, δεν είπαμε ότι είναι κακά παιδιά, αλλά μπορεί και είναι κάποιοι να μην έχουν θετικές σκέψεις για σένα.
0: Ναι, αυτό
1: ισχύει. Άρα, τέτοιο σενάριο το έχεις αυτή. Καλά, εσύ που να σκεφτείς.
0: Δεν θα ήθελα να σκεφτώ κάτι.
1: Όχι, ας μην χαλάσουμε τώρα την κοσμοθεωρία.
0: Ναι, τέλος πάντων, αυτό συμβαίνει. Αλλά γενικά θεωρώ ότι χωρίζουμε καλούς όρους. Εντάξει, δεν είναι ευχάριστος ένας χωρισμός, αλλά το πώς χωρίζεις έχει μία σημασία.
1: Έχει μεγάλη σημασία, παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Ναι.
1: Και στη μετέπειτα άποψη που θα έχει σχηματίσει για τον εκάστοτε άνθρωπο.
0: Δεν έτσι, θεωρώ.
1: Γιατί άλλο το πόσο, πώς, τι άποψη για αυτόν όσο είστε μαζί και μετά μπορεί μετά το χωρισμό να αλλάξει. Ανάλογα τη συμπεριφορά του, τη συμπεριφορά σου.
0: Ναι, αναλόγως. Ενώ άμα είναι τοξικό, είναι διάφορες συνθήκες. Δεν ξέρω. Θεωρώ, δεν χωρίζω άσχημα, αλλά μπορεί να έχω χωρίσει άγαρμα. Αυτό συμβαίνει.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ναι. Έχει να κάνει με τη διαχείριση, θεωρώ, των συναισθημάτων μας.
1: Μπορεί να είναι και η κατάσταση, διάφορα πράγματα που ζουν στη μέση.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Θες να πάμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι.
1: Για βάλε τίποτα να ακούσουμε.
0: Βάζω, θα βάλω.

0: πολλά χρόνια. Τώρα η φίλη μου η Ολυμπία είναι 29, πόσο είναι, 28, 29 είναι. Ωραία. Πρέπει να ήταν με το εκείνο το παλικάρι 8 χρόνια, 9. Τι αλήθεια είναι ότι έχουν κρατήσει μια φιλική στάση και οι δύο. Και τυχαίνει και να βρεθούν και να πούνε και πέντε κουβέντες και με τη μητέρα της. Οπότε πάμε πάλι πίσω σε αυτό που είπα, ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση μάλλον.
1: Νομίζω το κόνσεπτ όταν γνωρίσεις τους γονείς είναι ακόμη πιο δύσκολο.
0: Με τους γονείς. Mm. Σίγουρα περιπλέκεται πολύ και παρά το πράγμα.
1: Εκεί είναι λίγο απαιτητικό.
0: Δεν είναι χρειάζεται και εγώ προσωπικά να σου πω την αλήθεια να κάνω πότε προσπάθεια με γονείς, γιατί σε μια σχέση δεν είχα γνωρίσει. Πιο βασικά αυτό. Στη μια σχέση που είχα δεν είχα γνωρίσει τους γονείς από κοντά, μόνο από τηλέφωνο, αλλά το πήγαινα πολύ καλά.
1: Τηλεφωνικά.
0: Ορίστε.
1: Τηλεφωνικά τους γονείς. Πώς
0: θα... Τυχαίνει να είμαι με την πρώην μου και να την πήρε τηλέφωνο η μητέρα της. Ξέρεις, με τηλέφωνο θα μιλάγαμε. Μπορεί να μην είχε δει από τον μπαλκόνι καμιά φορά. Αλλά μέχρι εκεί, ναι, στο κοντινό face to face δεν ήρθα ποτέ.
1: Εγώ έχω έρθει σε κοντινό.
0: Οπότε δεν ξέρω εγώ να σου πω.
1: Οπότε...
0: Ναι, και πώς είναι.
1: Νομίζω είναι συμπαθητική προς όλες.
0: Για μητέρες τώρα αναφέρεσαι, στις πεθερές.
1: Ναι. Πιστεύω καλή ήμουν.
0: Πιστεύω και εγώ καλή σου, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, έτσι πιστεύω. Οπότε, εντάξει. Είμαι.
0: Εσένα πρώην σου έχουν γνωρίσει γονείς σου, η σχέση σου που είχες.
1: Ναι, οι δύο, οι πιο μεγάλοι. Ενώ που ήμασταν όταν ήμουν μεγαλύτερη.
0: Και.
1: Εντάξει. Cool.
0: Cool,
1: ναι. Okay, ξέρω
0: είναι και περίεργο, ρε φίλε, να σου πω την αλήθεια. Όχι, όχι, δηλαδή δεν με φαντάζομαι.
1: Οι γονείς μου για κάποιο λόγο ξέραν ότι δεν τους πηγαίνω γαμπρό. Okay. Και ήταν κάτι το οποίο έχω πει και σε αυτούς. Δεν σε πηγαίνω γαμπρό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ενώ μακάρι να τους πήγαινα, ξέρω εγώ, αλλά κοίτα που δεν τους πήγα.
0: Εντάξει, δεν είσαι και σε ηλικία να πας γαμπρό.
1: Ναι, όχι, εντάξει, υπάρχει.
0: Θα μπορούσες να πας.
1: Ο κόσμος ο οποίος έχει σταθερότητα στις σχέσεις του. Δηλαδή,
0: σίγουρα. Ο κολλητός μου έχει 10 χρόνια σχέση με την κοπέλα του, που την έχω σαν αδερφή μου.
1: Να.
0: Που με μικρά παιδιά μαζί έχουν μεγαλώσει και είναι μαζί.
1: Υπάρχει τέτοιος κόσμος. Υπάρχει δηλαδή κόσμος που δεν μπορούσε να απαντήσει και στο ερωτηματολόγιο γιατί ίσως να μην είχε πρώην.
0: Ναι.
1: Εδώ τι έγινε.
0: Τι να σου πω τώρα, τόσο νέα παιδιά. Να έχουμε στο τέτοιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Λες να μπούμε και Λάρα στο Instagram.
0: Αυτό τώρα δεν ξέρω. Τα αφήνω πάνω σου.
1: Δεν ξέρω.
0: Δικιά σου εκπομπή είναι, κάνε εσύ ό,τι καταλαβαίνεις. Εγώ είμαι απλά ο guest.
1: Πόπο, γελίσουν τα μάτια μου.
0: Είμαστε live τώρα.
1: Από την κούραση. Ναι, ναι, είμαστε live.
0: Α.
1: Σε λίγο θα μας διακόψει βέβαια το σήμα του ράδιο.
0: Δεν έχουμε περάσει κανένα τραγούδι να βάλουμε εδώ πέρα να ακούσουν τα παιδιά δικό μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι λίγο, αλλά δεν πειράζει. Follow στο IG, CTM on the blog. Θα βρείτε εκεί όλη τη μουσική μου.
1: Κάτι μπορούμε να βάλουμε.
0: Έχω κάτι demo. Θα το δούμε αργότερα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Έχω μωρά ακόμα μπροστά μας.
1: Χαίρομαι. Για πάμε λίγο να ακούσουμε τώρα στο παρόν έντεχνο.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Λογικό αυτό λύση, είναι το σε γίνεται σου βρίσκονται.
2: Ναι. Επιστρέψαμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: We are back.
2: Στο Λασάρα Σαντελαβίτα Σιουντένσια.
1: Ό,τι είπε. Ό,τι είπε. Πώς το πες, πάμε άλλη μία.
2: Λασάρα Σαντελαβίτα Σιουντένσια.
1: Εντάξει.
2: Είναι το όνομα στο Instagram. Αλλά
1: ναι, το είδα, το διάβασα.
2: Ελληνικά είναι η σωστή φοιτητική ζωή.
1: Στα ισπανικά είναι το άλλο.
2: Όχι, το άλλο είναι στα ιταλικά.
1: Κοντά ήμουνα.
2: Λατινογενής η λέξη, τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Και αυτές οι γλώσσες. Ωραία. Είχαμε πει λοιπόν για τις φιλίες ανάμεσα σε πρώην και τους όρους με τους οποίους χωρίζει συνήθως ο κόσμος.
1: Ναι, τα θίξαμε αυτά τα ζητήματα.
2: Έχουμε συνδεθεί και ιντερνετικά. Και
1: βέβαια. Είμαστε και στο Instagram τώρα live από τη σελίδα της εκπομπής. Πώς την είπαμε, πάμε άλλη μία.
2: Λασάρα Σαντελαβίτα Στουντένσια.
1: Λασάρα Σαντελαβίτα Στουντένσια.
2: Δώσε.
1: Ευχαριστώ. Δεν θυμάμαι τώρα, το ξαναπώ.
2: Εντάξει, θα στο γράψω.
1: Μία τσακαλή.
2: Ίσως της φοιτητικής ζωής. Ενώ.
1: Ναι.
2: Μπορούμε να το.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα ήθελες να έχεις επικοινωνία με πρώην και μετά από χρόνια. Θα το ήθελες αυτό. Το είπαμε να σχολιάσω.
1: Τι να έχω επικοινωνία μετά από χρόνια.
2: Ναι.
1: Όχι, δεν το σχολιάσαμε. Ξέρω εγώ, ψηλό ανούσιο μου φαίνεται. Ψηλό ανούσιο επικοινωνία, γιατί δεν έχεις με έναν άνθρωπο τον οποίο έχεις χωρίσει. Και μετά από χρόνια, νομίζω απαντήσαμε πάνω σε αυτήν την ερώτηση παραπάνω.
2: Ναι. Και μετά από, δηλαδή, τύπου,
1: μετά από 10 χρόνια, ας πούμε.
2: Μετά από 10, όχι απαραίτητα να έχεις επικοινωνία τύπου «Καλημέρα Κώστα, έχω πρόβλημα στη δουλειά μου, βοήθησέ με». Προφανώς αυτό, εντάξει, είναι λίγο πιο τραβηγμένο.
1: Ένα χρόνια πολλά, ας πούμε, στις γιορτές και τα λοιπά.
2: Ναι, αλλάζει χρονιά, ξέρεις. Είμαι ακόμη ερωτευμένη μαζί.
1: Αδιάφορο, ρε φίλε. Εκεί γίνεται λίγο πιο ενδιαφέρον η κατάσταση, αλλά κατά τα άλλα αδιάφορο, πιστεύω.
2: Εντάξει. Αλλά τι που μπορεί να το πετύχει στον δρόμο, πες γιατί κάνεις. Ανθρώπινο δεν είναι.
1: Ναι, γιατί όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, πότε δεν ξέρεις.
2: Εγώ τώρα πρόσφατα.
1: Ίσως εκεί να ξαναανοίξει καινούργια σελίδα.
2: Εντάξει.
1: Πότε δεν ξέρεις. Σίγουρα θα έχουν ανοίξει καινούργιες σελίδες πολλές φορές έτσι.
2: Τώρα πρόσφατα είχα συναντήσει ένα πρώην μου και τον πήρα αγκαλιά.
1: Ναι.
2: Ναι. Εντάξει, και καλός άνθρωπος. Είμαι. Ενώ ευχάριστα τον είδα.
1: Εντάξει. Το φυσιολογικό είναι αυτό.
2: Αυτό είναι το.
1: Το πρώτο voice crack της βραδιάς. Το πρώτο voice crack της βραδιάς έγινε.
2: Το voice crack. Ποιες νεράκι. Α, τελείωσε. Ποιες.
1: Έχουμε κι άλλο νεράκι.
2: Λοιπόν, okay. Αυτό είναι ένα μέσο επικοινωνίας. Πάντως ο κόσμος εδώ απαντάει ότι μόνο οι 10 λένε όχι. Δηλαδή, πολύ λίγοι σε σχέση με τους 23 που λένε σίγουρα ναι.
1: Σίγουρα ναι κιόλας, ε.
2: Και οι άλλοι λένε ανάλογα στην περίπτωση. Δηλαδή, ούτε το απορρίπτουν, αλλά ούτε και το.
1: Sorry.
2: Και το είπαμε να μην γίνει το λάθος αυτό. Τέλος πάντων. Όλα καλά.
1: Το ξέρω.
2: Το live, μια χαρά.
1: Τι να σου πω, εγώ σου απάντησα και πριν. Ψηλό αδιάφορο. Δηλαδή δεν θα με νοιάζει. Να χάνω, ποιο είναι νέα. Τώρα, άμα τον έλαβα να βλέπα μια πριν που σαν
2: τώρα, άμα ήταν, αν είχε μια σχέση 5 χρόνια. Δεν ξέρω κι εσύ πόσο χρόνια έχει κάνει η σχέση, αλλά.
1: Μία και μοναδική ήταν 2,5 χρόνια.
2: Πολλά είναι τα 2,5 χρόνια.
1: 2,5 προς 3, ναι, ήταν αρκετό καιρό.
2: Εντάξει, αυτό είναι πολύ. Δεν θα άντυχα τόσο.
1: Τι πράγμα. Δεν θα άντυχε.
2: Τι σχέση τόσο διάστημα.
1: Εσύ τρεις σχέσεις δεν είπες, εσύ είμαι.
2: Εντάξει.
1: Και μεγαλύτερη σχέση, δηλαδή πόσο διήρκησε.
2: Διήρκησε.
1: Ενάμιση χρόνο. Τίποτα δεν μου φαίνεται ενάμιση χρόνο, δεν ξέρεις. Ενάμιση χρόνο είσαι ακόμα στα πολύ high.
2: Μόνο οι γονείς μου και οι αδερφοί μου με ανέχονται.
1: και εμένα μόνο ο αδερφός μου και η μανούλα μου. Sorry, χτύπησα τα χέρια μου, ξεχάστηκα.
2: Ναι, δεν πρέπει.
1: Το ξέχνω,
2: ξεχνιέμαι. Ναι, οκ. Εδώ τώρα μπαίνει, βγαίνει ο κόσμος, δεν μας πειράζει. Είναι αντίστοιχο με αυτό εδώ πέρα.
1: Τι γίνεται, το chat είναι καθόλου ενεργό.
2: Το chat όχι.
1: Κοιμάστε όρθιοι, ρε μαλάκες, τι κάνετε.
2: Τίποτα, το βάλανε. Εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Εγώ είπα χειρότερη λέξη. Καλά, είχα κάνει εκπομπή με το ποια είναι η χειρότερη λέξη ever.
1: Α, ναι. Και τι ώρα ξεκίνησε.
2: Τις αγαπημένες σας βρισιές. Και τώρα ήμουν 5 λεπτά και έλεγα, ας πούμε.
1: Γάμος θα βρίζες. Γάμος θα βρίζες.
2: Τέλος πάντων.
1: Χιδέα πράγματα.
2: Δεν θα επιστρέψουμε πίσω σε εκείνη την εκπομπή. Νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Είναι μαγνητικό. Εκείνη η εκπομπή.
2: Η κοινωνία με τον πρώην, εγώ νομίζω είμαι στο μέσο όρο. Ναι. Και αναλόγως και την περίπτωση. Δηλαδή, σίγουρα έχω κόσμο που δεν θα ήθελα να τους μιλήσω, αλλά δεν τους κατατάσσω και σε κάποιον που τους θεωρώ σχέση.
1: Fair enough, fair enough. Παρακάτω, τι λέει, πιστεύεις...
2: Πιστεύεις ότι η συναναστροφή με πρώην μπορεί να οδηγήσει σε επανασύνδεση. Πιστεύω ότι πρέπει να κλείσω κάποια στιγμή το Instagram. Αμένα, δεν αρχίζω να λέω τέτοια.
1: Γιατί, θα σε παρεξηγήσουν, πιστεύεις.
2: Εντάξει, είναι ο προσωπικός μου λογαριασμός.
1: Α, δεν το κάνεις από τη σελίδα...
2: Όχι, πιστεύεις ότι πρέπει να μπω από εκεί.
1: Όχι, να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, λοιπόν, άμα η ερώτηση ήταν ότι μπορεί να επαναφέρει μια επανασύνδεση, μια συναστροφή με ένα πρώην. Είναι πολύ πιθανό.
2: Ναι, άμα τον συναναστρέφεις σε πιο καθημερινή... Η συναναστροφή εκεί... αναβαθμίζει τη συνθήκη.
1: Ναι. Η καθημερινή συναστροφή. Καθημερινή. Πώς θα κάνεις καθημερινή συναστροφή, ρε Νεφελή, και σήμερα πρώην.
2: Έχω.
1: Και να έχεις να δουλεύεις.
2: Έχω πολλά παραδείγματα να σου δεις.
1: Ωραία,
2: σου δώσω.
1: Ωραία. Ναι, έχεις πολλά παραδείγματα. Του τύπου δουλειά δώσε μου, ένα.
2: Η δουλειά.
1: Ωραία. Πόσο να μείνετε μαζί στην ίδια δουλειά.
2: Η ομάδα.
1: Ποια ομάδα.
2: Δεν ξέρω. Σε κάποια ομάδα.
1: Όποια, ναι, οκ. Okay. Κάποιο γκρουπ κοινωνικό λέμε τώρα.
2: Ναι, κάποιο κοινωνικό γκρουπ.
1: Ναι.
2: Ξέρω. Στον ίδιο δρόμο. Φαντάσου να μένεις πόρτα-πόρτα με τον άλλο.
1: Ωραία. Όχι, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι τέτοιο. Είναι μάλλον, εντάξει, πολύ μικρά ποσοστά να συμβούν τέτοια πράγματα. Εντάξει, άμα δουλεύεις, άμα εργάζεις στον ίδιο χώρο με το άλλο πρόσωπο, εντάξει. Κάποια στιγμή δεν θα γίνει. Η επανασύνδεση θα γίνει ή θα φύγει ένας από το μαγαζί. Απλά είναι τα πράγματα.
2: Να.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι είναι. Έχουμε πολύ international κοινό. Παπα.
1: Ρε με ρε μαλακά. CTM εκπέμπει παντού.
2: Καλό. Όχι, εντάξει. Συμφωνώ. Θα βάλουμε. Θέλω να ετοιμάσει κανένα τραγουδάκι να βάλουμε όντως.
1: Εγώ.
2: Δηλαδή...
1: Μπορώ να σου στείλω τέτοιο.
2: Και... Με... Να μου στείλεις να το κατεβάσουμε σε μουσική.
1: Μπορώ να σου φτιάξω σύνδεσμο και να το κατεβάσουμε μέσω του υπολογιστή.
2: Okay. Και για πες μας τώρα για σένα, ρε Άλεξ, γιατί τώρα λέμε να μας στείλεις μουσική και τέτοια, αλλά δεν σε ξέρουμε καθόλου.
1: Λοιπόν, τώρα τι θες να μάθεις. Είμαι ο Άλεξ, είμαι τώρα... Τι να σου πω για μένα.
2: Λοιπόν,
1: μένω βόρειο-δυτικά, εκεί είναι η Ιωνία, καλογρέζα μεριά, KG, ωραία, καλογρέζαρα.
2: Ωραίος.
1: Μέσα από το Άβατο, 25 χρονών είμαι, ωραία. Και τι άλλο να σου πω για μένα, είμαι ο άνθρωπος που είμαι, ξέρω εγώ, όσοι με ξέρουν, όσοι δουλεύω, τώρα κάνω πολλές δουλειές, δουλεύω με πολλά πράγματα, κάνουμε ράνο, με χαστράρουμε τα πάντα.
2: Μουσική.
1: Κάνω μουσική, ναι, το πρωί αναφερθήκαμε και σε αυτό, σύντομα θα έχουμε και, θα είμαστε και πιο ενεργοί, κάναμε μια μεγάλη παύση,
2: okay.
1: Αλλά τώρα θα ξανασχοληθούμε και θα μπούμε και πολύ δυνατά, ελπίζουμε να πάμε και καλά, που θα πάμε, είμαι πολύ σίγουρος για τον εαυτό μου, να σου πω την αλήθεια. Και όχι μόνο στο ραπ, γενικότερα. Χασλάρουμε τα πάντα. Το grind είναι ασταμάτητο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Αγαπώ.
1: Όσοι ξέρουν, όσοι με ξέρουν, ξέρουν. Και θα κλείσω εδώ για μένα. Όσοι δεν ξέρουν και θέλουν να μάθουν περαιτέρω, ξέρουν που να με βρουν.
2: Έτσι, follow στο Instagram.
1: Αμπράβο, CTM on the blog.
2: Οκ. Έτσι μου είπε και ο κοινός μας φίλος να σε αποθηκεύσω.
1: CTM. Είναι το όνομα τέτοιο. Είναι το καλλιτεχνικό.
2: Ωραίες, ωραίες. Λοιπόν,
1: αν και το θέλετε... φιλαράκι, με συγχωρείτε όπως θα σε διακόψω. Ο άνθρωπος που έχει σκεφτεί αυτό το name, δεν θα αποκαλύψω τώρα τι σημαίνει. Όσοι ξέρουν, ξέρουν, θα ξαναπώ.
2: Το CTM.
1: Ναι. Εκείνος ο φίλος που βρήκε αυτό το name πριν 5 χρόνια, δεν έχω πλέον καμία απολύτως επαφή μαζί του. Τραγικό. Αλλά εντάξει, προχωράμε.
2: Ναι, τώρα δεν λέμε.
1: Ας να το ανοίξω.
2: Παρακαλώ. Δεν λέμε φιλίες με φίλους.
1: Ναι, εντάξει. Δεν θέλω να παρεκκλίνω και από το θέμα.
2: Αλλά να. Εδώ. Για να δείτε λίγο πώς είναι το στούντιο. Παπ. Εδώ οι πίτες μας.
1: Εδώ Πάντιο University. UOA, University of Athens.
2: Έτσι λέγεται. Αυτό
1: το έκπα. Το πάντιο πώς λέγεται. Πάντιον University.
2: Πάντιον University.
1: Υγεία, δεν τσουγκράμε.
2: Social Sciences. Να βάλουμε την κάμερα. Συγγνώμη παιδιά σήμερα για τα μούτρα μου, αλλά τα πλήλωσα. Είναι καινούργιο γι' αυτό.
1: Στην υγεία σας.
2: Λοιπόν, η θερμοστροφή με πρέπει μπορεί να οδηγήσει επανασύγκληση. Εγώ δεν ξέρω αν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω αναλόγως αν τον θες τον άλλο μπορεί να οδηγήσει επανασύγκληση. Άμα δεν τον θέλεις.
1: Ναι, άμα δεν τον θέλεις δεν τον θεωρώ κι εγώ. Μόνο χειρότερη θα κάνει η κατάσταση. Πιστεύω.
2: Ναι, θεωρώ.
1: Να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, μια πιθανή συναστροφή μετά από χρόνια μπορεί να επαναφέρει, να οδηγήσει επανασύνδεση.
2: Να έχετε μείνει και δύο μπακούρια τελικά σε αυτό.
1: Ναι, και να ξαναρευθείτε. Α, τι έγινε, όλα καλά. Ναι. Α, τι κάνεις τώρα, σε καλύτερα με κάποιον. Όχι, μόνο μου είμαι. Α, και εγώ μόνος μου είμαι. Να τα κάνουμε πάλι πλακάτια. Και τα κάνουμε πλακάτια. Σίγουρα παίζει τέτοιο σενάριο.
2: Η πίτα, κάπως βλέπεις ότι έχει κοινό τρόπο.
1: Είναι πολύ ισορροπημένη. Ναι.
2: Σε αυτό μπορώ να κάνω και στατιστική ανάλυση, σκέφτομαι τώρα να κάνω σε αυτό, έτσι πως είναι.
1: Στατιστική ανάλυση.
2: Για να δούμε αν αυτά τα τρία εν τέλει καταλήγουν. Αυτό δεν μου αρέσει ο τρόπος που τα έχει κάνει στατιστικά, λοιπόν, αλλά πάμε προς τα πάνω να δούμε. Πιστεύεις ότι η σενοστροφή σε πρώην το είπαμε. Λοιπόν, θα σε ενοχλούσαν οι σχέσεις σου κρατούσε επικοινωνία με πρώην.
1: Θα την είχα σφαίρα. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
2: Μην γεννηθείς και πεις κάτι τέτοιο.
1: Οκ, okay, ναι. Ναι. Εντάξει. Μην με πούνε και. Τέλος πάντων.
2: Αυτό ήταν πολύ κακό ανακλαστικό. Ψιλοκατάλαβες.
1: Ναι, το πιάνω. Προφανώς και όχι. Κάτσε σε κάποια πράγματα είμαστε απόλυτοι, φίλε.
2: Ναι.
1: Δεν πάνε να μιλούσεις να έχεις χωρίσει μαζί του και 10 χρόνια όταν θα είσαι μαζί μου. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Εκτός άμα δεν το ξέρω. Άμα το ξέρω, προφανώς και όχι.
2: Προτιμάς να είναι πίσω από την πλάτη και γιατί να είναι μπροστά στα μούτρα σου.
1: Όχι, προφανώς και προτιμάω μπροστά στα μούτρα μου, αλλά μπροστά στα μούτρα μου, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα το κόβα τελείως. Τι να τον κάνεις τον πρώην όταν έχεις τον νυν. Και τι να επικοινωνείς μαζί του. Yeah. Όχι, το θεωρώ ασέβεια.
2: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ. Είχα μία τέτοια σχέση που είχε συναστροφή με πρώην και νομίζω ότι μου δημιούργησε τρομερή.
1: Ήσουν εσύ με έναν άνθρωπο και συναστραφούσουν και είχε μία συναστροφή και με τον προηγούμενο, τον πρώην
2: Όχι
1: σου.
2: Όχι εγώ.
1: Εκείνος.
2: Ναι.
1: Και τι έκανες γι' αυτό. Μην το πεις.
2: Δεν έκανα. Ήμουνα toxic. Ενώ ήταν toxic.
1: Α, ήσουν toxic.
2: Το είχα εκφράσει ότι με ενοχλεί, αλλά μου έχει πει χαρακτηριστικά ότι με σένα βγαίνω, με εκείνη θα είμαι φίλος. Μου είπε να πω ό,τι θέλω για εκείνον, οπότε έχω το free.
1: Έτσι σου είπε.
2: Ναι.
1: Και εσύ τι του απάντησες.
2: Τέλος.
1: Έχω μείνει ψηλό αν αυτός τα ξέρεις. Τι ρε.
2: Το ακούει ο κόσμος. Αλλά ναι, εντάξει, τι είπα, ήμουν παγωτό που το ανέβω. Ενώ τώρα πια δεν θα τον ανεχόμουν.
1: Εντάξει, λάθη.
2: Όταν χώρισα είπα, κάτσε με τη φίλη σου ρε παιδάκι μου.
1: Έτσι του πες.
2: Είπα, κάτσε με την πρώην σου.
1: Του έδωσε πληρωμένη απάντηση. Του έδωσε πληρωμένη απάντηση.
2: Ναι, ψηλό.
1: Τον ξαναπόστειλες, ωραία.
2: Ήμουν όμως επί πόλη, κάθε φορά χώριζα σε τέτοια περιστατικά συναναστροφής με την πρώην, γιατί ήταν και πιο αναβαθμισμένα, δηλαδή τύπου κανονιζόταν για να βρεθούν.
1: Οπότε, να πιούνε καφέ, ξέρω εγώ.
2: Ναι, ξέρω εγώ, εντάξει. Να πάνε για διάβασμα.
1: Ναι, μάλλον για διάβασμα πήγανε.
2: Τέλος πάντων, όχι, εγώ πιστεύω ότι πηγαίνανε για διάβασμα.
1: Και εσύ ήσουν σε μια τέτοια σχέση πόσο καιρό. Θα μας τρελάνε τώρα. Εσύ πίστευες δύο πράγματα. Χάνω, πάσα.
2: Δεν ξέρω, φίλε, όταν τυφλώνεσαι λίγο. Δεν ξέρω, νομίζω είναι και το toxic vibe που σε
1: κάνει. Δεν νομίζω ότι τυφλώθηκες. Θέλω τυφλούσες απλά.
2: Ναι, θέλω. Ίσως. Δεν πιστεύω ότι έφαγα κέρατο. Τώρα αν έχω φάει, τι να σου πω. Δεν το ξέρω. Και δεν θέλω να σχολιάσω επί αυτού.
1: Εγώ κέρατο αποκλείται να έχω φάει.
2: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ούτε εγώ, ρε φίλε. Ενώ κάνω.
1: Καλά, εσύ, γιατί. Αλλά εσύ σίγουρα έχει βάλει κεράτο. Με συγχωρεί που το λέω έτσι. Αν με συγχωρεί. Με συγχωρεί, δεν θέλω να γίνομαι κακό. Αλλά είναι δυνατό το παιδί μου να πήγε όλε κανονισμένα με διάβασμα. Με την πρώην του να
2: γίνει. Πήγε μία φορά, πόσο
1: κακό. Εμένα, γιατί με έχει κόψει την κεράτο να μην φαινόμε.
2: Ναι, ούτε εγώ θέλω να φαινόμουν μόνο.
1: Ωραία, βάλει και εμένα να φαινόμουν. Είμαι.
2: Ναι, εδώ, χαμός. Εδώ είμαστε καλύτερα.
1: Λοιπόν, Μαγκής, να ξέρετε, το στούντιο εδώ πέρα είναι πολύ τιμίο. Είμαστε στην Μάντιο, ξαναλέω, ωραία. Τρεις ορόφοι δεν έχουν πουθενά βόση, μόνο εδώ πέρα μέσα έχει βόση. Αλλά εντάξει, σάρα ούτε στο Πάντιο, στην Μάντιο.
2: Στο Πάντιο,
1: σωστά. Στο Ιστι είναι, δεν ξέρω.
2: Είναι στο, ήταν στην παλιά.
1: Οκ.
2: Λοιπόν, έτσι που λες, είναι αυτά τα story time, θα έλεγα. Okay. Καλό και αυτό το story time. Οπότε θα μας ενοχλούσε, ναι, είπαμε και οι δύο.
1: Ναι, ρε, ξεκάθαρα πληρωμένη απαντήση τώρα, χωρίς πολύ πολλά.
2: Έχεις αγαπημένο πρώην.
1: Αγαπημένο πρώην. Έχω. Εσύ.
2: Νομίζω και οι τρεις αγαπημένοι πρώην μου είναι.
1: Ναι.
2: Γιατί τους αγαπώ και τους τρεις.
1: Okay.
2: Ενώ του συμπαθώ.
1: Εντάξει, fair enough, ναι. Συμφωνώ κι εγώ. Θα συμφωνήσω αυτό. Είναι πολύ απλή ερώτηση. Ναι.
2: Εντάξει, έχω,
1: είναι ναι, και έξω.
2: Έχω και ζώα, αλλά. Είναι και λίγο ζώα, αλλά. Γιατί έχω χωρίσει την ερώτηση προφανώς.
1: Εντάξει, όλοι οι άντρες είναι λίγο ζώα.
2: Σε κάποια πράγματα, αλλά από την άλλη του συμπαθώ.
1: Του άντρες.
2: Γενικά.
1: Του πρώην σου.
2: Ειδικά και γενικά.
1: Okay.
2: Που από τώρα ήμουν λίγο. Αλλά και okay, τι να κάνω, φταίω. Έχουμε. Λοιπόν, να πούμε και.
1: Όχι, να είσαι ειλικρινής, να λες αυτό που
2: λοιπόν,
1: νιώθεις.
2: Λοιπόν, ο κόσμος θα τον ενοχλούσε στην πλειοψηφία το αν μίλαγε.
1: Αυτό είναι στο προηγούμενο ερώτημα.
2: Ναι, ναι, που okay. Δεν το είπαμε.
1: Okay.
2: Αναλόγως στην περίπτωση, δεν το απαρνιούνται δηλαδή οι τρεις. Όχι οι τρεις. Οι 31,7%. Εντάξει. Και το υπόλοιπο 16% λέει όχι, δεν θα τον ενοχλούσε. Που δεν είναι βέβαια ασήμαντο ποσοστό.
1: Ναι, δεν θα έλεγα κι εγώ κάτι διαφορετικό. Αλλά να πάμε λίγο στα ποσοστά τα σχολιάσαμε για την ερώτηση που τρέχει τώρα.
2: Αν έχουμε αγαπημένο πρώην.
1: Ναι.
2: Πλειοψηφικά.
1: Πλειοψηφικά,
2: Το 65% έχει. Ενώ το 35% δεν έχει.
1: Δεν έχει,
2: Άρα, Πόπο. Αν συνδυάσουμε το έχεις αγαπημένο πρώην με το... Ίσως με το αν υπάρχει φιλία ανάμεσα σε πρώην. Ή αν θα ήθελε να υπάρχει επικοινωνία με πρώην, αναλόγως και ναι, ναι, θα μπορούσε να συνδυαστεί. Σε έκαψα τώρα.
1: Ναι, ναι, τώρα μου βάζει δύσκολα.
2: Σου βάζω δύσκολα.
1: Είναι και περασμένη ώρα, είναι αργά μισή.
2: Λοιπόν, πιστεύω ότι πάμε να βάλουμε άλλο ένα τραγουδάκι.
1: Για παίξε λίγο μπαλά. Έχουν ανέβει και οι λίσενες. Πάμε λίγο, παιδιά. Ανεβαίνει η ομάδα.
2: Πάμε λίγο. Και έχουμε άλλη μια ώρα επίσης. Μια μισή ώρα.
1: Μια μισή ώρα.
2: Ναι, ναι, φουλ. Για μέχρι την.

0: θα σ' είχα φίλο μου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Πάρε.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή μας. Κόψε με το τραγουδάκι, λες, να πούνε βλακεία.
0: Επανήλθαμε. Πιο δυνατά από ποτέ.
1: Και με φίλους μας.
0: Που μας βλέπουν και live.
1: Και φίλους σας που μας βλέπουν live. Και μας ακούνε κιόλας. Πάρα πολύ ωραία. Συζητούσαμε λοιπόν λίγο πιο πριν, βάλαμε το πόσο εμείς είναι, κάθε τραγούδι που ακούμε είναι βασισμένο στις επιλογές του κόσμου, να πούμε εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Στο τραγούδι αφιέρωση στον πρώην.
0: Είναι παραγγελίες.
1: Ναι, είναι παραγγελίες. Ενώ τις ζητήσαμε...
0: Εμείς γιατί δεν βάλαμε.
1: Εγώ...
0: Που κάνουμε και
1: εννοείται, μα δεν είπαμε να βάλεις τι τραγούδι θα ήθελες.
0: Όχι, δεν μου το πες αυτό, είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, πειράζει, λέμε τώρα.
1: Δεν είπες ότι θα βάλεις τα τραγούδια που γράφεις. Καλά, εσύ το... ο ίδιος.
0: Α, δεν θα γίνει και αυτό, αλλά εγώ έχω και ένα
1: πράγμα. Τι ώρα, έχω... μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
0: Ωραία, θα φτιάξω.
1: Δεν θα φτιάξω... πάρα πολύ χρόνο.
0: Όσο συζητάμε, θα φτιάξω τώρα το link. Θα σου στείλω εδώ στο Google Drive, δεν ξέρω πού θα σου στείλω.
1: Ναι,
0: θα σου στείλω στο mail σου. Ωραία, και θα μπούμε να βάλουμε.
1: Ωραία.
0: Και παρόλα αυτά θα βάλω και μια παραγγελία για ένα τραγούδι πάνω στο θέμα.
1: Εννοείται, γιατί μας αφορά.
0: Τι να πεις για μένα.
1: Πέθαινα για σένα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι το δικό μου.
1: Αυτό.
0: Χωρίς να έχω λόγο, έτσι. Απλά είναι το αγαπημένο μου. Έτσι, μου άρεσε πολύ σαν τραγούδι. Λοιπόν, κάτσε τώρα να θυμηθώ.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει να
1: πω. Ο κόσμος λοιπόν έχει αγαπημένο πρώην ή δεν έχει καθόλου. Δηλαδή το. Το 65% λέει ότι έχει, ενώ το 35% λέει δεν έχει καθόλου.
0: Εντάξει, απόψεις δίστανται και είναι φυσικό
1: τώρα
0: και επόμενο.
1: Τώρα πάμε όμως ένα λίγο έτσι πιο σως θέμα, το αν θα κάνανε σεξ με πρώην.
0: Εδώ ανάβουν πολύ τα αίματα. Κορυφώνεται η κατάσταση.
1: Πάντα δεν υπάρχει κάπου μια κορύφωση.
0: Πάντα θα υπάρχει κάπου μια κορύφωση.
1: Πάντα χρειάζεται να υπάρχει μια κορύφωση.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Στη συζήτηση, έτσι. Στη συζήτηση.
0: Να σου πω, με συγχωρείς, θύμισε μου, θα κάνουμε διάλειμμα λιγάκι.
1: Τι θα
0: το κάνω μετά αυτό με το τραγούδι, μην το κάνω τώρα και χανόμαι, όπως πάμε.
1: Ναι, ναι, θα κάνουμε διάλειμμα με τραγουδάκια.
0: Ωραία, τελεία, οπότε αφήνω για μετά.
1: Κάνεις...
0: Λοιπόν...
1: Σεξ
0: με πρώην.
1: Τι λέω
0: κάτι. Άμα θα έκανα ή όχι.
1: Ναι, θα έκανα.
0: Τι λέω. Το πήρα πολύ πάνω, την γύρισα κατευθείαν πάνω με την ερώτηση. Όχι, δεν θα έκανα.
1: Δεν έχεις κάποια πρώην που την...
0: Όχι.
1: Που θα ξανά έκανες.
0: Όχι.
1: Να.
0: Ξέρω εγώ. Εκεί παρεκκλίνει πολύ το πράγμα.
1: Λοιπόν.
0: Καλά, μπορεί και να είχα βασικά, τώρα δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι να σου πω. Δεν μου έχει τύχει ποτέ.
1: Να.
0: Άμα δεν έρθει εκείνη η στιγμή, δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι ανάλογα για τον άνθρωπο και ποια πρώην, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ποιον πρώην, ποια πρώην.
0: Και εννοείται, ρε φίλε. Μπορεί να σου έχει μείνει αποθυμένο, μπορεί διάφορα πράγματα. Άμα σου τώρα ήσουν αδιάφορος, όχι.
1: Να.
0: Το κόσμος όμως τι λέει, και μετά να μας πεις και εσύ τι λες.
1: Λοιπόν.
0: Ας σε φέρουμε και εσένα σε δύσκολη
1: θέση. Εντάξει,
0: δεν είναι δύσκολη θέση. Εντάξει, όσο, να σε κάνουμε ένα άγιο λίγο πιο άβολα.
1: Πόσο πιο άβολα, νομίζω τα είπαμε και πριν, ξεφτυλίστηκα.
0: Εντάξει, σιγά που ξεφτυλίστηκε. Εγώ δεν
1: θα με ενοχλούσε αν η σχέση μου κρατούσε επικοινωνία με πρώην.
0: Εντάξει, απάντησε σε κάτι που σου έχει. Σε κάτι που το έχει βιώσει. Οκ, την αλήθεια, είπε, ήσουν ειλικρινή. Εγώ δεν θεωρώ ότι ξεφτυλίστηκε.
1: Εντάξει τώρα, ναι.
0: Έχετε μια τάση εσείς οι γυναίκες το τόσο να το κάνετε τόσο. Να είστε, oh. Να είστε λίγο τον άκρο. Εμένα οι γυναίκες που μου έχουν τύχει στη ζωή μου έτσι είναι. Και από την πιτέρα μου μέχρι και την τελευταία κοπέλα που έχω βγει.
1: Ότι υπάρχει, χρησιμοποιείται μια υπερβολή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γίνεστε και ώρες λίγο δύσπιστες. Ας πούμε, κοίτα τα νύχια μου. Α, πολύ ωραία. Έλα, ρε, γιατί κοροϊδεύεις. Τέτοια πράγματα. Κατάλαβες. Και έχετε μια τάση να υπερβάλλετε. Ναι, καλά, τώρα... είναι λίγο γενικό αυτό που λέω. Εγώ λέω τώρα για προσωπικό μου βιώματα.
1: Ότι...
0: Δεν θέλω να τσουβαλιάζω έτσι κόσμο.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Έτσι.
1: Για αυτή τη τοποθέτηση.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να είσαι καλά.
1: Σεξ με πρώην, λοιπόν. Αφού έχουν και αγαπημένο πρώην, οι περισσότεροι λένε ναι.
0: Ναι.
1: Λένε ναι στο σεξ με πρώην. Ενώ κάποιοι έχουν επιλέξει... την επιλογή 3.
0: Ναι,
1: η οποία δεν περιγράφει κάποια επιλογή. Απλώς σε μένα τυχαία το δείγμα. Όταν βάλω αυτό το ερωτηματολόγιο, ποια είναι η τρίτη επιλογή, πιστεύεις?
0: Ενώ, λοιπόν, άκου, θα σου πω εγώ ποια είναι η τρίτη επιλογή. Άκου.
1: Σε περίπτωση που δεν έχεις.
0: Άκου, θα σου πω.
1: Να πας με τον πρώην.
0: Εγώ. Όχι. Εγώ θέλω να αλλάξω λίγο την ερώτηση και να την κάνω σεξ με πρώην που κάνετε καλό σεξ, αλλά έχετε, είναι ο χειρότερο ή είσαι χειρότερη. Κατάλαβε, έχετε κρατήσει τι χειρότερε σχέσει, αλλά είναι τρομερό το υπόλοιπο κομμάτι. Αντί να κάνουμε έτσι λίγο πιο σώση την ερώτηση.
2: Ναι, και το ή το διαζευτικό.
1: Ποιο είναι?
0: Τι το ή το διαζευτικό?
2: Ρε παιδάκι μου, δεν γίνεται να έχεις μόνο έναν καλό πρώην. Βασικά,
0: δεν λέμε για έναν
2: toxic πρώην που κάνεις απλώς τέλειο σεξ μαζί του.
0: Ωραία, που μπορεί να είναι. Ωραία, κατάλαβες, ρε παιδί μου, τώρα να ερώτησε. Την κάνεις εσύ λίγο.
2: Ναι, ναι, οκ. Okay.
0: Αυτό είναι λίγο πιο hot.
2: Αυτό το θέλω, δηλαδή νομίζω.
0: Εκεί τώρα τι θα κάνεις?
2: Πολύ toxic. Εγώ πιστεύω θα πήγαινα στο. Θα πήγαινα, ναι.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Να σου είπα την αλήθεια. Εύκολα.
2: Αναλόγως, ρε παιδάκι μου, και το μου.
0: Εντάξει, μωρέ, να κάνετε λίγο εσείς εκεί πέρα, τσακωθείτε και λίγο, ασπάσετε και κανένα πιάτο. Στη χειρότερη περίπτωση,
2: όχι, θα φέρω.
0: Όχι, εντάξει, τώρα μην λέμε για
2: κάτι. Toxicity. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα το toxicity, να σου πω την αλήθεια.
0: Το toxicity γενικά.
2: Εννοώ το να αναβαθμίζεται, γιατί αυτό είναι μια αναβάθμιση. Ότι θεωρώ ότι όλος ο κόσμος γενικά είναι toxic ή. Για μένα, εγώ έχω, ας πούμε, κάποια τοξικά στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να τα φτιάξω για να προχωρήσω σε...
0: Και να εξελιχθείς και να...
2: Ναι.
0: Διάφορα πράγματα.
2: Αλλά ανάμεσα σε αυτό, ας πούμε, σε δικά σου προσωπικά τόξικ σημεία και τέτοια, μέχρι το να έχεις μια τοξική σχέση, αλλά πραγματικά τοξική όπως αυτό το να σπάς πιάτα, δηλαδή έχεις πάρα πολλά νεύρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, το πιάνω.
2: Πιο υλικούς όρους.
0: Έχεις βρεθεί σε τέτοια...
2: Ναι.
0: Οκ, okay, εγώ όχι.
2: Εντάξει.
0: Αλλά έχω ακούσει περισσότερα.
2: Δεν ήταν ευχάριστο, ρε παιδάκι μου.
0: Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο.
2: Δεν θα ξαναέπαινα ποτέ. Δηλαδή,
0: αλλά, πόσο, αλλά πόσο γύρω σου πήρε για να βγεις από αυτή την τοξική σχέση?
2: Εντάξει.
0: Τι εντάξει?
2: Βγήκα. Μια χαρά.
0: Μωρέ, δεν είπαμε ότι δεν βγήκε.
2: Ήταν η πιο μακροχρόνια σχέση που είχα.
0: Η πιο μακροχρόνια.
2: Αυτή που σχολιάζαμε και πριν.
0: Πω, πω, γάμισε. Γιατί όμως είναι τόσο δύσκολο να βγεις από αυτή τη σχέση? Γιατί έχω ακούσει. Εμένα δεν μου έχει. Θα σου πω, εμένα δεν μου έχει τύχει.
2: Μπήκα, βγήκα.
0: Α, εκείνη η ψηλοσχέση που είχαμε εκείνη την Καλαματιανή που αναφέραμε και πριν μπορεί να θεωρηθεί λίγο έτσι. Είχα κάνει μαλάκα. Πώς είχα κάνει από την
2: αλλά
0: Αθήνα?
2: Σίγουρα δεν Αθήνα... έκανα το καλύτερο σεξ με αυτόν. Ενώ okay. Έχω κάνει και καλύτερα, κατάλαβες.
0: Οκ, οκ, οκ, fair enough. Είχα πάει μαλάκα από την Αθήνα μέχρι την Καλάματα με το κτέλ. Μικρός τώρα, 18-19 χρονών. Πόσο ήμουνα, 2,5-3 ώρες. Πόσο είναι, 350 χιλιόμετρα, 300. Τόσο πρέπει να είναι. Και τα είχαμε πει, ναι, θα κατέβω κάτω εγώ έτσι κι αλλιώς, θα βρεθούμε να τα πούμε, ξέρεις. Ούσαρα κι αυτή, ούσαρα κι εγώ. Καταφτάνω εκεί. Και εξαφανίζεται, ρε, κάτσε για 7 μέρες και την τελευταία μέρα ένα παιδί. Σου τι κάνεις, κορίτσι, πώς είμαι τα καλά σου?
2: Το έχω κάνει.
0: Αυτή ήταν μια τόξικα. Είχε φάει τώρα αυτή τη φρίκια τη. Τέλος πάντων, ό,τι να είναι. Και εγώ καθόμουν ένα σπίτι μου, αλλά δεν είχαμε πιο να βγω, γιατί υποτίθεται.
2: Κατέβηκες για εκείνη.
0: Ναι, κατά κάποιο τρόπο, ναι. Είχα έναν δυο γνωστούς, ρε παιδί μου, κάτω εκείνη την περίοδο. Αλλά για κυρίως για εκείνη
2: είχα κάνει. Αυτή τη θεωρείς toxic. Αυτό το έχω κάνει.
0: Ναι ρε μαλάκα, τρελή. Είσαι καλά. Εγώ της έλεγα, έχεις πρόβλημα, δεν είσαι με τα καλά σου.
2: Οπ.
0: Ο φίλος μας.
2: Ο φίλος μας.
0: Να σηκώθω για να ναι, μιλήσω. Ναι.
2: Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα... Εντάξει, το διέλυσε. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε στη μουσική μας και επιστρέφουμε στο Λασάρα Σαντελαβίτα στο Ντέντσε.

0: Μαλάκας είσαι.
1: Εσύ ασχολείσαι. Πόσο μαλάκας είσαι, φιλαράκι, τέλος πάντων.

Ukraine.

0: Τι έγινε, παίζουμε σε τη Επι...
1: Καλησπέρα. Έλα, επιστρέψαμε.
0: Έλα, παιδιά.
1: Έτσι λίγο. Ναι, επιστρέψαμε σχετικά σύντομα, πιστεύω, ή και όχι.
0: Πόση ώρα να μου
1: πει. Τι εννοείς.
0: Ένα κάτω ρωτήσαμε.
1: Εντάξει, τώρα την διαλύσαμε την συζήτηση. Συζητάγαμε λοιπόν για το σεξ με πρώην. Γι' αυτό πήγες για κατούριμα.
0: Ένιωσα τόσο άβολα.
1: Όχι, μωρά, και καλά. Δεν το κατάλαβες, αλλά anyway. Εννοώντας ότι μετά το σεξ δεν πας για κατούριμα.
0: Ναι, πάντα.
1: Κάτσε να μπούμε.
0: Α,
1: και...
0: Δεν το
1: καταλαβαίνω. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε από εδώ να κάνουμε το τη live εκπομπή, όπως ενημερώσαμε και τους ακροατές μας.
0: Θα πάμε λίγο.
1: Πρέπει να κάνουμε βροχή σε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων. Α, οκ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε από εκεί.
0: Τι σημαίνει.
1: Γιατί πρέπει να έχεις άνω των 1000 ατόμων για να κάνεις live βίντεο, live μετάδοση.
0: Και τι πρέπει να έκανες.
1: Από το προσωπικό μου προφίλ.
0: Α.
1: Top.
0: Από πότε γίνω αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει σελίδα. Μήπως το παιδί αυτό. Το κανονικό στο προφίλ, πώς το έχεις, παιδί. Προσωπικό, κάτω λες, όταν σου είμαι καλλιτέχνης.
1: Ρε φίλε, ναι, και εγώ ας πούμε το έχω, δεν ξέρω, δημιουργός, δημιουργός περιεχομένου. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την ταυτότητα, έχει να κάνει με τους ακολούθους, όπως λέει. Λοιπόν, και εσύ λοιπόν πώς το έχεις καλλιτέχνη στο Instagram, για ποιο λόγο?
0: Ναι, το έχω καλλιτέχνη στο Instagram, διότι όπως προείπαμε, ασχολούμαστε με τη μουσική, θα ασχοληθούμε μάλλον, ωραία, CTM είναι το όνομα, rap θα κάνουμε. Και πάμε λίγο να ακούσουμε ένα demo που έχω γράψει σαν την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι που τυχαίνει να το έχουμε μαζί μας για την πλάκα.
1: Ωραίο, demo και όλας αρκετά πρωτότυπο και ναι, μου αρέσει...
0: Έτσι, η εγγραφήση είναι πρόχειρη που κάναμε, είχα καιρό να πω στο στούντιο, είχα κανένα χρόνο.
1: Α, τώρα δηλαδή μπήκες.
0: Ναι, δεν μπορώ να πω ότι έχω μπει σε στούντιο και έχω δουλέψει, είναι πρώτη επαφή που έχω μπει στο... Όχι πρώτη, ή να έχω μπει σε στούντιο 4-5 φορές στο στούντιο.
1: Οκ. Okay. Και πολύ... αυτή εδώ πέρα είναι συν. Άλλη μία, άλλη μία.
0: Αυτή είναι άλλη μία που έχω.
1: Έτσι.
0: Και για πάμε λίγο τώρα να ακούσουμε.
1: Θέλεις, Λοιπόν, ναι, και ναι. Πώς να το βάλουμε όμως, θέλω να το ακούσω κι εγώ τίγκα. Οπότε, να πούμε ότι θα ανεβάσουμε φουλ τον ήχο σιγά σιγά.
0: Ωραία. Εσύ είσαι καλύτερα.
1: Δηλαδή και τώρα... Θα... Ναι, εντάξει, δεν έχει... Περισσότερο έχει να κάνει με την αναλλαγή στον ήχο του ακροατή. Ναι. Δηλαδή, αν το έχεις στο μέτρο ή στο πολύ δυνατό. Αν το έχεις το πολύ δυνατό και το βάλω και εγώ, το μετατρέψουμε τώρα που το μετατρέψουμε στο πολύ δυνατό, μπορεί να είναι πάρα πολύ δυνατό.
0: Για τον ακροατή.
1: Ναι, ναι.
0: Και εμείς δεν θέλουμε
1: για το ηχείο. Όχι, εντάξει, θέλουμε τους, απλώς να τους ενημερώσουμε κιόλας πρωτύτερα, θεωρώ. Οπότε, ναι, για πάμε να ακούσουμε το, πάμε το demo, CTM.
0: CTM, έτσι. Ξέρουμε το όνομα.
1: Και μου αρέσει κιόλας η, έτσι, ο τίτλος.
0: Το λες on me.
1: Ναι.
0: Τι να κάνω, αφού πάντα έτσι γίνεται.
1: Για πάμε.
0: Σε τι

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και πώς ακόμα. Σε τι έβγαλα τα πούστα πατά.

0: Μπράβο.
1: Παρανομίες.
2: Λοιπόν, είναι η τέταρτη φορά που ακούμε το...
0: Όλα ίσως με του CTM.
2: Του CTM.
0: Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ ρε φίλε για την προσφορά σου, πραγματικά.
0: Όμως το... προσφορά
2: μα είναι προσφορά στην... και σήμερα και... αλλά και καλλιτεχνικά νομίζω ότι είναι κάτι τέτοιο. Διαφωνείς. Δηλαδή ενώ συμβάλλεις με έναν τρόπο...
0: Όχι, είμαι σίγουρος ότι θα το κάνεις
2: όλους. Εντάξει, έχεις αέρα. Αλλά ενώ ότι δημιούργησες κάτι το οποίο μοιράστηκες σε...
0: Χαρά που να μοιράζομαι.
2: Ναι, γι' αυτό το κάνεις κιόλας, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και το αφήνουμε έτσι να παίζει λίγο back. Ένιωθες άβολα που το ακούγαμε back to back?
0: Όχι, καθόλου.
2: Εγώ πιστεύω ότι είχε πάρα πολύ ωραίο ρυθμό. Ειδικά όταν μπαίνει πάρα πολύ ωραία στο κομμάτι. Μπαίνει, όντως, να πούμε και ένα καλησπέρα εδώ πέρα στο φίλο μας, το Φωκά, που ήρθε μετά τη δουλειά. Πες και εσύ μια καλησπέρα. Καλά είστε? Γιατί ήρθε γιατί είναι κομπλεξικό τώρα το λέω αυτό.
0: Ας μην παίρνουν τα μυαλιά μας αέρα, αυτό δεν είναι τίποτα να βλέπουν τρίμα εκείνα. Είμαστε ικανοί για πολύ μεγαλύτερα πράγματα και πολύ καλύτερα πράγματα.
2: Ναι.
0: Έτσι, όσο το δουλεύουμε θα γινόμαστε καλύτεροι και θα πέσει πολύ δουλειά.
2: Ότι...
0: αυτά είναι τα πρώτα δείγματα γραφής, να το πω και έτσι.
2: Άρα έχεις καλύτερα...
0: Ναι, σίγουρα αυτό, τίποτα δεν είναι. Αυτό απλά είναι έτσι λίγο πιο...
3: Του πάει το μικρόφωνο,
0: ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι... είναι πολύ τολμηρός, όντως.
0: Πάρους και θράσους.
2: Έτσι. Δίχως φόβο και πάθος.
0: Δίχως φόβο, πάθος πάντα. Είπαμε, για πού. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει.
2: Λοιπόν, να σου πούμε, ξέρεις το περιεχόμενο της αυτής της εβδομάδας, εσύ. Λοιπόν, το περιεχόμενο αυτής της εβδομάδας, το περιεχόμενο της εκπομπής, ίσως φοιτική ζωής, La Salsa de la Vita στον Τένισκα, έτσι κάνουμε όλη την παρουσίαση, τι να κάνουμε, στο Radio Pantheon, είναι οι φιλίες με πρώην. Can we be friends?
0: Πολύ επίκαιρο,
2: εντάξει, έχει να κάνει και πότε χωρίζεις βέβαια με έναν άνθρωπο, αν θέλεις, αλλά και πιο κοντά στο μικρόφωνο, δεν μας πειράζει. Εντάξει, οκ, έτσι, από μακριά.
3: Ναι. Όχι, δεν γίνεται.
2: Δεν είσαι.
3: Δεν γίνεται. Τώρα είμαι μέσα στο χώρο. Όταν βγω από το χώρο θα σου πω, αλλά τώρα είμαι ακόμα μέσα στο χώρο.
2: Ναι, είσαι στο χωρισμό, οπότε δεν μπορείς. Ο
3: χωρισμός δεν είναι, δεν είναι. Είναι χωρισμός, αλλά ναι.
2: Ναι, ας πούμε, εδώ πέρα είχαμε κάποιες ερωτήσεις, αν μπορείς... αν... η πρώτη ερώτηση είναι αν χωρίζεις με καλούς όρους.
3: Εγώ χωρίζω με καλούς όρους, ναι.
2: Και αν θεωρείς ότι μπορεί να υπάρξει φιλία ανάμεσα σε πρώην.
3: Τότε δεν ήταν πρώην.
2: Οκ. Okay. Θα ήθελε... όπα. Εδώ μου αλλάζει εμένα πάρα πολλά δεδομένα. Ρε φίλε με κάποιον φιλία. Εννοώ μια ανθρώπινη σχέση.
3: Ναι.
2: Τι σημαίνει φιλία? Σημαίνει ότι αγαπάς κάποιον.
3: Ναι.
0: Εντάξει, τους αγαπώ, αλλά δεν κρατάμε φιλίες.
2: Λοιπόν, ενώ αν θέλετε να το πάμε έτσι και ετοιμολογικά όπως το πάω στις άλλες εκπομπές, τύπου φιλίες με πρώην, το τι σημαίνει αυτό, μπορεί να έχει ένα ευρύτερο, να ψάχνουμε στην αρχή την ετοιμολογία και μετά το τι είναι ο πρώην. Να ψάξουμε επίσης.
0: Με συγχωρείς, αλλά εγώ δεν έδωσα βάση, τώρα κάνω καμία δουλειά.
2: Τέλος πάντων, μπορεί να είπα και καμενιά τώρα, δεν έχει σημασία, μπορούμε να προχωρήσουμε. Ε?
0: Τίποτα.
2: Τι?
0: Τίποτα.
2: Ναι.
0: Προχωράμε.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, μία άλλη ερώτηση είναι ότι αν θα θέλαμε να υπάρχει επικοινωνία με πρώην και μετά από χρόνια, για να κάνουμε και ένα recap.
0: Μπράβο,
3: μετά σωστό. Από χρόνια, τι recap, ωραία, εγώ θα κάνω το...
0: Το recap το σημερινό, εμείς θα έχουμε πει αυτά για σένα τα κάνουμε.
3: Τι live, θα απαντήσω live, θα το σχολιάσουμε
2: αν ναι.
3: Ωραία. Να υπάρχει μια επικοινωνία, αλλά για τα βασικά, ξέρω, άμα γίνει κάτι σοβαρό, άμα... ναι. Ξέρω εγώ, στο ανθρώπινο επίπεδο. Αφού υπάρχει μια αγάπη και έχει μείνει, ναι. Να υπάρχει μια επικοινωνία, αλλά για σημαντικούς λόγους. Τώρα μιλάτε κάθε δύο εβδομάδες, δηλαδή να πηγαίνει για.
2: Αυτό, ας πούμε, παιδιά, εγώ αλήθεια. Μια φορά είχα αρρωστήσει και είχα πάρει έναν πρώην μου και μου είχε φέρει φάρμακα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ήταν decent, όντως. Βέβαια, προφανώς και τον βόλευε και η τοποθεσία, δεν ήμουν για όλη μου τη μάνα. Ναι. Κατάλαβες. Επόμενη ερώτηση είναι ότι αν θα ήθελες να έχεις επικοινωνία μετά από χρόνια.
3: Το
2: απαντήσαμε. Το απαντήσαμε. Αν η συναστροφή με πρώην μπορεί να οδηγήσει σε επανασύνδεση.
3: Ναι, υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να οδηγήσει, αλλά η επανασύνδεση
0: δεν έχει πρόβληση.
2: Εδώ ο κόσμος λέει κατά κύριο λόγο ναι.
3: Ναι, αλλά
2: και σε δεύτερη φάση ανάλογα με την συνθήκη.
3: Okay.
2: Θα σε ενοχλούσε αν η σχέση σου κρατούσε επικοινωνία με πρώην. Εδώ και οι δύο δώσαμε λίγο πόνο. Εγώ και ο Άλεξ CTM δώσαμε πόνο.
3: Τι, το κοινό πες μου διαπάτησε.
2: Το κοινό, εσύ τι είσαι, το κοινό. Είσαι, είμαστε κι εμείς το κοινό. Έχουμε 63 απαντήσεις συνολικά δηλαδή τώρα. Ναι, απάντησε.
3: Ας πούμε ακριβώς, άρα είδες. Δηλαδή, φάση και αντιφάκηση τώρα. Με ρώτησες πριν αυτό. Δηλαδή, ωραία, μπες εσύ σε μια κοινή σχέση και το θέλεις. Και σου λέει ο άλλος. Που και που τα λέω με την πρώην μου, γιατί έχουμε μείνει φίλοι, την αγαπάω. Τον πάρεις σε σοβαρά αυτόν τον άνθρωπο.
0: Μπράβο,
3: εγώ αδερφέ. Δεν θα τον πάρω.
0: Μπράβο, αδερφέ μου, και εγώ τέτοια πράγματα απάντησα να το ξέρεις.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, αυτά όμως τα λέτε. Όχι,
0: τελείωσε για πολύ, αλλά δεν έχει.
3: Είναι ασέβεια προ το άλλο πρόσωπο.
0: Α, μπράβο. Τι λέξη χρησιμοποίησα, ασέβεια. Ή δεν σέβεσαι.
2: Ρε παιδιά, θα το ρωτήσει τον άλλον. Τύπου.
0: Ρωτήσαμε, απάντησε, γεια σα.
3: Θα το ρωτήσει, θα τον ξενέδρωσε κιόλα. Γεια σα, πέρασε και πλανένα, ξέρω εγώ.
2: Εγώ, ας πούμε, αυτό που έλεγα ήταν ότι είχαν ανοιχτεί το ονί μου να συναναστρέφεται με την πρώην. Και να μου λέει ότι είμαι αυτή, εγώ είμαι φίλος μου. Με σένα αύριο μπορεί να χωρίσω. Ναι, ναι, προφανώς, προφανώς. Ναι, εντάξει.
0: Τι έχεις.
3: Μα χαρόνια, το μηχανάκι.
0: Τι μόνο.
3: Ωραία, μα χαρόνια.
2: Από τη δουλειά, ε.
0: Μπράβο. Έχεις φάει εσύ.
3: Έχω φάει, ναι.
0: Θα φάω, θα φτάσουμε.
2: Είμαστε ο νέα παιδιά ακόμη.
0: Θα
2: αλλά...
0: πάμε να φάμε, ρε. Δεν θα σου πω το φαγητό, θα πάμε να φάμε.
3: Συγχωρείτε, κοινό.
0: Πω, έτρωγα μια μακαρονάδα για πλάκα όμως τώρα, με συγχωρείτε.
2: Έχει μάτα. Και εδώ το... ένα άσε. Μαγαζί που μπορούμε να πάμε. Α,
0: νομίζω που λύγεις τη
2: λέσχη. Αλλά εγώ, το... όχι ρε, ποια λέσχη τέτοια ώρα.
0: Παγυρία μου. Δύο ώρα το βράδυ.
2: Αν έχεις αγαπημένο πρώην και η άλλη ερώτηση αν θα έκανε σεξ με πρώην.
3: Μία έχω.
2: Δεν μπορείς να τη συγκρίνεις με κάποια άλλη.
3: Από ό,τι έχεις δεύτερη ερώτηση.
0: Απλά λες τα διαπέρετα, ε. Φωκάς. Έγραψε σήμερα. Τις απάντησε όλες σε τρία λεπτά τις ερωτήσεις.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς. Εμείς κάναμε συζήτηση.
0: Αφού κάνουμε recap.
2: Κάνουμε recap, όντως. Λοιπόν... θέλω τώρα να δούμε και κάποιες εμπειρίες του κόσμου σχετικά με πρώην.
3: Αυτά μου αρέσουν.
0: Μπράβο, τώρα εδώ είναι το κουσκούς.
3: Εδώ το ζουμί.
2: Λοιπόν, αυτό το άτομο γενικά δεν έχει ούτε αγαπημένο πρώην, ούτε θα έκανε σεξ με πρώην. Έτσι, και λέει ότι δεν έχει κάποια ιστορία, καθώς με τον πρώην μου δεν μιλάμε πλέον και οι σχέσεις μας είναι περίεργες τώρα. Υπάρχει αυτό, εντάξει. Γενικά. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Μία απομάκρυνση έντονη. Θεωρώ πλέον κρατάω μία ανθρώπινη επικοινωνία. Σίγουρα δεν είμαστε φίλοι, αλλά πολλές φορές αυτό οδηγεί σε σεξ, οπότε όχι το καλύτερο.
0: Αγάπη, εκεί εδώ πέρα έχει στόμα μεγάλο.
2: Ναι, ανθρώπινη επικοινωνία που καταλήγει στο σεξ ίσως δεν είναι τόσο. Αλλά οκ, okay, απ' την άλλη το καταλαβαίνω.
0: Ναι, εκεί κάπου έχει χαθεί πολλά.
2: Μετά, ναι, ακόμη που με κατέστρεψε, τον έχω υποστηρίξει και βοηθήσει σε θέμα δουλειάς.
3: Πώς σε κατέστρεψε.
2: Ναι, αυτό δεν το αφήνει. Ίσως συναισθηματικά, αγγές. Χωρισμένοι 5 χρόνια και δεν έχουμε σταματήσει να μιλάμε καθόλου. Αυτό το θεωρώ πιο άρρωστο.
3: Να πάτε στη Σουηδία να μην το
0: πει. Ναι, μαλάκα, είσαι καλά, αδερφέ, τώρα μα τρελάνε. Πού τα έχει δει αυτά, δεν είναι Ελλάδα, Βαλκάνια. Ξυκόλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε μαλάκα. Θα ανάψω τώρα αυτά που περίμενε για να ανάψω να δώσω το σοου. Έλα, ρε μαλάκα, τώρα χωρισμένοι 5 χρόνια λέει και δεν έχουμε σταματήσει να μιλάμε καθόλου.
3: Και τι λέτε.
2: Τι λέτε.
0: Τι λέτε, μαλάκα. 5 χρόνια και δεν τη λες. Α, εγώ σήμερα βγήκαμε την έτσι μου και πήγαμε για μαγαπλάδα. Εσύ τι έκανε. Α, έκανε μια μήνυμα σε άλλη. Α,
3: ρε. 5 χρόνια, ε.
0: Ναι, τι είδαμε το βράδυ. Και εμεί είδαμε το πρόσωπο να μιλήσει. Εσύ είστε το κόμπτερ. Άσε μέρα μου, αλάκα τώρα. Έλα. Εντάξει, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να φωτώνω.
2: Ένα που μα είπε ότι έχει πολύ καλέ σχέσει με όλε του τι πρώην. Αφιέρωσε το χειρότερο να είναι κάθε σου ημέρα. Είναι λίγο αντιφατικό.
0: Εσύ είσαι ωραίο. Εσύ είσαι ωραίο αγόρι που ξέρει. Έχει book play. Playbook και λέω book play. Playbook. Πώ λέει το μόνο. Ξέρει που είσαι τα πλαίσια καλά.
3: Α, δεν το ξέρω.
0: Playbook.
2: Μετά ένα άτομο μαζί.
0: Σε που ασχολείσαι όπω ο Μαλάκα, εσύ είσαι τραγούδι που αφιερώνει, έτσι.
2: Ναι, εντάξει.
0: Και τι λέει.
2: Να συνεπάρξουμε να πούμε δύο κουβέντες, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι, αλλά μήπως έχεις να πάει και λίγο παραπέρα.
2: Όχι, αφού το αφαιρώνει, δηλαδή δεν θέλει να του πει ούτε γεια, ρε παιδάκι μου. Το λέει γεια, για την κοινωνική συνοχή.
0: Αυτή πρέπει να είναι, αυτό πρέπει να περιγράφει και με τον τίτλο Fix, εγώ να με την προηγούμενη. Αυτό είναι για μένα.
2: Το αγαπημένο μου παιδί ήταν αυτό. Ανθρώπινη επικοινωνία με αρουραίο, έχει ξαναδεί.
0: Έτσι, έτσι, τα
2: τρομερό. Και επίσης αφιέρωσε το χειρότερο, να είναι κάθε σου ημέρα. Μετά ένας άλλος τα ξαναβρει και λέει για δεύτερη φορά με πρώην.
3: Γι' αυτό άκουγες και
0: καλά, άλλαξε η μπερδεμάνα.
2: Γι' αυτό άκουγες και αρέσεις είπες. Λοιπόν, μετά η ανθρώπινη επικοινωνία καταλήγει σε μπηχτές συνήθως, οπότε τώρα είναι στα μπλοκ ή εγώ είμαι στα δικά τους.
0: Το καλύτερο για τους δύο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι πως το έχω δει.
0: Ναι, είναι και το πιο ανώδυνος χωρισμός πραγματικά.
2: Εντάξει, το μπλοκ.
3: Σε μπηχτές, αν πήγεις σε μπηχτές,
2: τον συναναστρέφεσαι.
3: Κάτι δεν έχεις ξεκαθαριστεί.
2: Κάτσε, μπηχτές διαδικτυακά ή μπηχτές...
3: Τώρα
0: δεν αναφέρομαι στο μπηχτήσιμο, εγώ αναφέρομαι στα μπλοκ. Που αναφέρονται εδώ πέρα τα παιδιά.
2: Εντάξει, το μπλοκ να σα πω, παιδιά.
0: Το μπλοκ για μένα λειτουργήσε. Μπα παλε μπλοκ και εγώ έφυγα από μπλοκ, γάμι σε τα φίλε μου. Μου γυρνάγανε βίδε. Και ήμουν ήδη γύρισμένη με μια βίδα. Γάμι σε τα. Πάρε φιλαράκι.
3: Εμένα μου αρέσει αυτό εδώ. Του λέει έτσι. Στην υγεία τη αχάριστη.
0: Το δικό μου πάνω ποιο είναι. Το τι να πει για μένα. Έτσι.
2: Να.
0: Τι να πει για μένα. Πέθανε αλλιά ζευνά. Και ούτε για τα μάτια να μου πει ναι, απλή συγγνώμη.
2: Ένα άτομο επίσης έχει μια συνέπεια. Δεν έχει ούτε αγαπημένο πρώην, ούτε θα έκανε σεξ με πρώην και αφιερώνει το χειρότερο να είναι κάθε σου ημέρα.
0: Ωραία. Τι άλλο, κάτι έτσι λίγο σπες.
2: Να την χαίρεσαι. Ναι, αλλά τα είχαμε όταν ήμασταν πιο μικροί, πιο αθώα σχέση.
0: Εντάξει. Παιδική έρωτα.
2: Η αλήθεια είναι πως με αυτό ας πούμε ταυτίζομαι.
0: Ευτυχισμένες μέρες που έχει βάλει άλλος in C minor.
3: Αυτό πήγα να σου λέω.
0: Είναι τέτοιο από το δίσκο του Beach Please.
3: Ναι, φίλε, είναι από το δίσκο του Beach Please. Αλλά
2: ναι,
3: δηλαδή, άμα έγραφε ότι είναι από φαβίες, ξέρω εγώ, το καταλαβαίναμε. Είναι τις ευτυχισμένες μέρες. Είμαστε εκεί, δηλαδή, για το Θεό.
2: Ναι, για να το βρω όμως, ίσως το έγραψε έτσι. Γιατί είναι και κάποιοι, το αν με αγαπάς, για παράδειγμα, μου βγήκανε πάρα πολλά.
3: Ναι. Okay.
0: Ωραία, εντάξει, να κάνουμε έτσι και μια. Αναφορά καλύτερη.
2: Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα.
2: Μετά έχουμε...
0: Πολλά, οπότε εκεί συγκατοικώ μαζί της, πήγαινε λίγο πιο κάτω. Εκεί που λέει, εκεί πιο κάτω, εκεί συγκατοικώ.
2: Πολλά τραγούδια που αφιερώνει σε πρώην, συγκατοικώ μαζί της. Η συγκατοίκηση βέβαια ξεκίνησε 5 χρόνια αφού χωρίσαμε, αλλά σε όλο το διάστημα μείναμε κολλητοί.
0: Εσύ, μαλάκα, πήγαινε, πήγε, όχι, δεν θα το πω
3: κακία.
2: Έχεις αγαπημένη πρώην, ναι, αλλά δεν έκανε σεξ με πρώην. Έχει συνέπεια βέβαια σε αυτό που λέει.
3: Εντάξει, παιδιά, εδώ ο φίλος είναι μπερδεμένος.
2: Θα σε ενοχλούσε αν η σχέση σου κρατούσε την κοινωνία. Όχι, ένα λεπτάκι. Πρέπει να βλέπουμε και λίγο με βάση την ερώτηση. Αν έχει συνέπεια.
0: Εσύ πρέπει να κάνει αυτά, ρε.
2: Δηλαδή, πιστεύει ότι να στρέφουμε πρέπει μπορεί να ανάλογα την περίπτωση. Άρα, αλλά δεν θα τον ενοχλούσε αν η σχέση του κρατούσε επικοινωνία με πρώην.
3: Πέντε χρόνια τι θα κάνει.
2: Γιατί ούτε αυτό θα έκανε σεξ με πρώην. Αν κάνει σεξ με πρώην.
3: Συγκατοικεί με την πρώην.
2: Θα ήθελε να έχει επικοινωνία μαζί με πρώην. Σε ανθρώπινο επίπεδο, ναι. Υπάρχει φιλία ανάμεσα σε πρώην. Αυτό ο άνθρωπο είναι πάρα πολύ συνεπή. Οκ, εγώ δεν τον καταλαβαίνω. Δεν ταυτίζομαι μαζί του. Αλλά είναι συνεπή.
0: Όχι, ταυτίζομαι, τον καταλαβαίνω.
2: Χωρίζει με καλού όρου. Επίσης χωρίζει με καλού όρου.
0: Υπάρχει
2: δηλαδή, ένα λεπτό. Κάνει τίξ σε πάρα πολλά πράγματα. Χωρίζει με καλού όρου. Πιστεύει στη φιλία ανάμεσα σε πρώην. Θέλει να έχει επικοινωνία με πρώην. Δεν. Αναλόγω στην περίπτωση θεωρεί ότι η συναναστροφή με πρώην μπορεί να οδηγήσει σε επανασύνδεση. Δεν θα τον ενοχλούσε αν η σχέση του κρατούσε επαφή με πρώην. Έχει αγαπημένο πρώην. Δεν θα έκανε σεξ με πρώην.
3: Αυτό θα έπρεπε να μείνει 5 χρόνια μαζί της και να έχει άλλο αγαπημένο πρώην.
2: Αυτό ήταν ένα συγκεκριμένο. Όχι, εγώ σου έφτιασα ένα προφίλ με βάση τις ερωτήσεις και μετά καταλήξαμε σε μια πολύ συγκεκριμένη εμπειρία.
3: Ωραία, το προφίλ του φίλου μου κάνει για πάρα πολύ μπερδεμένο. Να πάει στο Άγιον Όρος, να ηρεμήσει, να
2: κάνει. Τέλος πάντων.
0: Όχι, αλήθεια είναι ότι φαίνεται να είναι λίγο πιο.
2: Δηλαδή, να πάμε.
0: Συγκροτημένη η σκέψη του για φάση του να
2: πάμε. Α πούμε, ωραία, πάμε σε μια άλλη random. Εδώ, στο εγώ κρατάω. ανθρώπινη επικοινωνία, αυτός είναι εξαφανισμένος. Λέει ότι θα ήθελε να κρατήσει, αυτός είναι εξαφανισμένος.
0: Από τη στιγμή που είναι εξαφανισμένος, καλύτερα.
2: Το mixtape της Άντρα που θέλει, λέει τσάου.
0: Δεν θέλει, οπότε εφόσον δεν θέλει.
2: Δεν θέλει σεξ με πρώην, δεν έχει αγαπημένο πρώην, δεν θα τον ενοχλούσε. Αναλόγως στην περίπτωση που τον ενοχλούσε να κρατήσει σχέση. Εντάξει. Υπάρχει συνέπεια στις απαντήσεις. Αυτό έχει μία αξία. Χωρίς με... Ναι. Λοιπόν, για πάμε σε κάποιον άλλον. Δεν χρειάζεται ένας εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται καμία φιλία επικοινωνία. Φίλους έχω. Αν θελήσω, θα επικοινωνήσω με αυτούς.
3: Καλά τα λέει.
0: Μια χαρά, εξηγημένος ο μαγιάς.
2: Ναι, απλώς αυτός πονάει λίγο γιατί έχει βάλει τις ανόητες αγάπες από Pix Lux.
3: Καλό τα λέει.
2: Θα το βάλουμε να τα ακούσουμε. Σεξ με πρώην, option 3. Δηλαδή ούτε ναι ούτε όχι, κάτι καινούριο.
3: Ναι, okay. Γιατί άμα κάνει σεξ αυτός, θα...
2: Αγαπημένο πρώην δεν μετά, έχει.
3: Μετά θα πες τα πατώματα.
2: Εντάξει, και αυτός έχει συνέπεια. Θα τον ενοχλούσε αν η σχέση του κρατούσε επικοινωνία με πρώην.
3: Τι θα κάνε, ρε.
2: Πιστεύει ότι
3: ο άνθρωπος... Αυτή την ερώτηση δεν είναι καλά.
0: Απαντάει έναν λόγο στην περίπτωση, μπρο. Όχι. Όχι, ναι, απαντάει έναν λόγο στην περίπτωση.
2: Θα ήθελες να έχεις επικοινωνία με
0: ούτε πρώην. Ούτε λέω όχι. Να πούμε ότι, οκ, πες πας στον διάλογο, είσαι τρελός, δεν έχεις θέμα.
3: Τι είναι εντάξει, να ξεκαθαριστεί.
2: Και χωρί, αυτός χωρίζει με, δηλαδή... σε καλό, με καλούς όρους αναλόγως την περίπτωση. Δεν πιστεύει στη φιλία με πρώην. Γενικά αυτός είναι πάρα πολύ αρνητικός.
3: Εγώ δεν σου λέω να βλέπεις.
2: I don't like him.
3: Να πάει στο ξύλο. Κατάλαβες. Έχω... Ή να πρέπει να ψάχνεις να παίξεις, να βρεις κακό. Σου λέω απλά ότι εντάξει.
2: Έχω το πρώτο εφηβικό παιδάκι. Αυτό... Λόγιο σε γατί να χωρίσουμε. Τι?
0: Τι ωραία. Καταλαβαίνω. Δεν ζω, δεν ζω.
2: Να ξέρετε ότι ακούγεστε. Αρεάλα, ναι.
0: Τόσο πολλοί είμαστε.
2: Ναι, πιστεύω ακουγόμαστε, δεν φοράει
3: κάτι. Για να πάρουμε ένα Pix Lux τώρα.
2: Αραιά, αλλά ναι. Εντάξει, θα πρέπει να κάνουμε και μία... τέτοια. Με τις περισσότερες, ωστόσο, όχι, γιατί για κάποιο λόγο είναι πρώην και όχι νυν.
0: Θα πούμε εδώ.
3: Για το story.
2: Πιστεύεις την ίδια.
0: Άραξε. Αμίσω. Όχι, δεν καταλάβω. Πάρα αυτό με διέλυσε. Φέρε μου λίγο το mic, χάνω το τέτοιο. Λοιπόν, παιδιά.
2: Εδώ σχολιάζουμε τις ζωές των άλλων και εσύ δεν λες τίποτα. Εδώ, ένας λέει, ναι, ναι και πιθανότητα θα μας παντρέψει με την νυν.
0: Έχεις γίνεται, κάποια... Τι γίνεται, ναι και πιθανότητα μας παντρέψει με την νυν.
2: Λοιπόν,
0: αυτός,
2: η πρώην...
0: αυτός να ξέρεις που λέει τρελα, λα, καμπλα, ναι.
2: Λοιπόν, έχω και άλλη ιστορία. Ναι, με την πρώτη και την τετάρτη κοπέλα. Με την πρώτη μας θεωριακά κολλητή, με την τετάρτη συνεχίζουμε να έχουμε επαφή σε φιλικό επίπεδο. Δεν έχω τσακωθεί ποτέ με κάποια πρώην. Απλά με τη δεύτερη και την τρίτη έχουμε χαθεί και χαράξει τελείως διαφορετικές ζωές.
3: Μαλακία.
0: Πω, να σου πω κάτι. Κάτι τέτοιο.
2: Να υπάρχει ένα που συμφωνεί.
0: Κάτι τέτοιο στο μαλάκα. Αδερφέ, με συγχωρείς τώρα, αλλά. Τι παντελόνια φορά στο μαλάκα. Τι να σου πω, ρε φίλε τώρα. Γάμισε έλα.
2: Ναι, και πολύ, έχω και έναν από το σχολείο.
0: Που με παίρνει. Και με την δεύτερη και την τρίτη. Δε, άσε.
2: Εντάξει, υπάρχει κι άλλο ένα που την παίρνει για τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, okay, είναι ρομαντικό, ρε φίλε. Είναι ο ρομαντισμός. Το άλλο ήταν πολύ μελλόδραμα και με τη δεύτερη και με άμα είναι ο αδερφός να κρατήσει επαφή μόλις τις προεργά μισέτα.
2: Ναι και έχει φτάσει σε σημείο που έχουμε ξεχάσει οριακά ότι ήμασταν μαζί κάποτε. Έχεις κάποια εμπειρία με πρόβλημα.
0: Δεν θα πω, δεν μπορείτε. Δεν θα έλεγα ότι θα μπορούσα να ταυτιστώ, αλλά όχι ούτε καν σε καμία περίπτωση.
2: Λοιπόν, έχουμε κάποιον εδώ πέρα που δεν είναι καλά. Προς το παρόν, ναι, έχεις κάποια εμπειρία που μείνατε φίλοι προς το παρόν, ναι, το μέλλον θα δείξει. Λογαριασμός, αγαπημένο πρωινό.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να συνάγει το αγίου τελευταίο πριν πληρώσω.
3: Είστε εδώ μένα.
2: Μέχρι και δουλειές του δίνω, λέει ένας εδώ. Μία βασικά, εδώ.
0: Τι λέει.
2: Λέει ότι του δίνει δουλειά στον πρώην της. Κάποιος...
0: Okay, ανθρώπινο, πολύ φίλε, πολύ πέρα μας.
2: Κάποιος θα ήθελε να έχει εμπειρία με πρώην που είναι θετική, αλλά δεν έχει.
0: Εντάξει.
2: Και άλλος ένας λέει δυστυχώς όχι. Το λίγο να σου ζω.
3: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων.
0: Εγώ σε... είχαμε κάποιες σχότερες απαντήσεις, ε.
2: Ναι, εντάξει. Οκ. Okay. Καλά είμαστε. Πάμε να ακούσουμε λίγο τραγουδάκι και να επανέλθουμε για να κλείσουμε εκπομπή.
0: Ναι. Ναι, καλή ιδέα.
2: Τι λες. Έχει
0: περάσει και ώρα.
2: Ναι, μια χαρά.
0: Ας κάνουμε λίγο έτσι ένα πούζο, να πιούμε λίγο νεράκι να...
2: Έτσι, να ξεδιψάσουμε.
0: Μπράβο.

0: το αυτό. Σου στείλαγε 10 ώρες το έξω.
1: Λοιπόν, αφού ακούσαμε αυτή την πάρα πολύ ωραία μουσική, 7 στα 7 ξενύχτια, συγγνώμη κιόλας που έβαλα η Ιουλία Καλυμάνη, την οποία θέλω να σας σχολιάσω ότι ήθελα να πάω στον Μπουζούκια και δεν πρόλαβα. Μίλησα λίγο πολύ γρήγορα. Τέλος πάντων, ήθελα να πάω και δεν πήγα ποτέ. Έτσι που λες, για να κλείσουμε με τις εμπειρίες, ωραίες ενδιαφέρουσες.
2: Είχαμε κάποια πολύ χωρίς.
1: Κάποιος χώρος επειδή πήγε στρατό. Και το τραγούδι που έβαλε ήταν το προσκλητήριο.
2: Ωραίος.
1: Είμαστε...
2: Καμπιόλα, σε μισό. Α, δεν το σχολιάζαμε.
1: Εντάξει, βλάκα είχε. Οκ. Αλλά τι έγραψε. Ναι, αμέ, είμαστε πολλοί φίλοι και συζητάμε ο ένας τα κομμενικά του άλλου. Και έτσι έχει αφιερώσει το καριόλα σε μισό. Δεν είναι λίγο αντιφατικό. Ίσως φταίει που δεν το γούσταρα και πολύ, άρα μου είναι εύκολο να έχουμε επαφές. Αν ήμουν ερωτευμένη, δεν θα μιλούσαμε ακόμα.
2: Αυτή είναι γυναίκα, ρε μαλάκα, και βάζω καριόλα σε μισό. Και είναι από εγώ από ό,τι από τα λόγια της, θέλω να την έγινε.
0: Υπάρχει τραγούδι που λέει καριόλα σε μισό.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
2: Σωστό γι' αυτό.
1: Ο Φωκάς ήρθε σήμερα για να σώσει το βράδυ μας.
2: Να το σώσει. Γιατί πήγε
1: άπατο. Έτσι
2: λίγο με προσβάλλεις.
1: Όχι.
2: Με προσβάλλεις. Και να ξέρεις, πιστεύω ότι πρέπει να είναι πιο πετυχημένη η εκπομπή σου.
1: Ναι, δεν ξέρω, ήταν. Όχι, πιο πετυχημένη ήταν η τελευταία που έκανα με τα...
2: Εντάξει, μη σου πω με τη δόξα, δεν θέλω να πω με τη δόξα σου. Είναι η εκπομπή σου. Αλλά ήταν ωραία και νομίζω πήγε πολύ καλά.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, άκουγε με λέει. Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δεν θα με ξαναγείτε ποτέ σαν τη στιγμή.
1: Καλά, εμείς ευχαριστούμε.
2: Με την αντιμετώπιση
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Την παραγωγή. Μόνος του,
1: ένα μία τρεις, όντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον demo, όντως.
2: Να σε καλά, να σε καλά και όμως...
1: Να σώσει την κατάσταση σε σχέση με αυτό που είπες. Ότι γιατί είναι γυναίκα και γράφει αυτό ότι δεν υπάρχει τραγούδι και καλά.
2: Ναι, δεν μπορεί, το κατάλαβα.
1: Δεν είναι. Μια χαρά, πολύ ωραίο βράδυ.
2: Παρ' όλα αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον demo. Εγώ θέλω να το ξαναβάλουμε.
2: Θα το ακούσει και θα ακούσει κάποια στιγμή κάτι καλύτερο από αυτό και θα γίνει πολύ
1: σύντομα. Είμαι σίγουρη, αλλά οκ, να κάνουμε ένα
2: σε όλε τι ηλεκτρονικέ πλατφόρμε.
1: CTM, πώ λέγεσαι στο Instagram.
2: CTM on the blog, κατ' οπαύλα CTM on the blog.
1: CTM on the blog, οκ.
2: Ακολουθήστε γιατί. Θα γίνει σοβαρή φάση. Εντάξει, ωραία. Αυτά από μένα, χάρηκα πολύ και να είστε καλά.
1: Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο, ευχαριστούμε. Θέλετε να φύγουμε, σηκωθήκατε κιόλας, Παναγία.
2: Κουραστήκαμε, ρε παιδί μου, όλοι μέρα στο πόδι μας, τι είμαστε, στη γύρα μας το λίμερα.
1: Κρατάω ανθρωπινό.
2: Ανάβω το χασίζει, όχι, πήρα μόνο τώρα.
1: Εδώ πέρα έχεις κάποια εμπειρία με πρώην, μόνο σεξ. Απάντησε κάποιος. Εντάξει, οκ. Δεν χρειάζεται καμία φιλή επικοινωνία. Έχει φίλους.
2: Τι γίνεται με όλα αυτά.
1: Εντάξει, αλήθειες είναι αυτές. Τι να κάνουμε. Εντάξει, μια χαρά. Καλά πήγε κι αυτό. Καταλήξαμε κάπου. Υπάρχουν τελικά φιλίες.
2: Και ναι και όχι.
1: Ναι, υπάρχει μια έτσι αντίθεση.
2: Ναι.
1: Οπότε, ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακροαματικότητα. Παρακολουθούσατε την εκπομπή ίσως της φοιτητικής ζωής στο ράδιο Πάντιον του Παντίου Πανεπιστημίου, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Μαζί με CTM on the blog, να υψηνούμε αυτή.
1: Μαζί με CTM on the blog, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε, που
2: είστε καλά εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νεφέλη, για την ευκαιρία και για την εμπειρία.
1: Τέλεια. Αυτά, εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τετάρτη. Θα βάλουμε έτσι η φαντασία για να ακούσουμε και να σκεφτούμε το θέμα. Συντονιστείτε στο Ράδιο Πάντιον, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ευχαριστούμε και καλό σας βράδυ. Εδώ τώρα έχει στείλει κόσμος, να δούμε τι έχει στείλει. Συνεχίζουμε με λίγο, να ξέρω, όχι πάρα πολύ καλή μουσική. Δεν κοιμάμαι και σου εύχομαι.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

Καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου φωτίζω και ό,τι έκτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πώς και πώς.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά. Θα προτιμούσα να σου